Κανάλι 1 90,4. Please listen.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

report just by checking the record report.

Bye.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4. Wait, wait, wait, wait.

Γεια σου άμα ακούσα. Αμούνα γεγε, αμούνα γεγε, κόμμα, σ' άμα ακούσα.

0: Cameroun. Ouais, la pierre. Dans la money, money, money.
1: Κανάλι 1, 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,3.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Πρέπει όμως να σηκωθείς πρωί, ξέρεις τι ώρα αρχίζουμε.
4: Α, εμένα δεν με νοιάζει, εγώ ξυπνάω πρωί.
3: Τι ώρα?
4: 9. Δηλαδή στις 8.30. Μένω καμιά φορά στο κρεβάτι άμα δεν έχω δουλειά.
3: Τι 8.30, παιδί μου.
4: 8.
3: Τι 8.
4: 7.
3: 7. Τι 7. Στις 6. Και σε μεναρθείς πρέπει να ξυπνάς στις 5.
4: Μήπως θα διευκολύνει να μην κοιμάμαι καθόλου.
5: Θα κάνεις εκπομπή.
4: Ό,τι θέλω θα κάνω.
5: Κάνεις ανακαταμετάδοση εις ρυθμών απαγορέψεως.
4: Ό,τι θέλω θα πω.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλημέρα Δημητράκη.
1: How are you?
0: Τι έγινε. Καλημέρα, καλά. Έτσι. Με τον Καρχαρία εδώ πέρα, τα σαγούνια του Καρχαρία στην πλούζα. Δηλαδή, εσύ θα πας στη θάλασσα, πήγες και τρομάζεις τους άλλους. Έτσι. Να βγάλει τον Καρχαρία και βάλει ένα λαοκέφαλο εδώ πέρα από κάτω. Να ξέρω τι μας γίνεται. Μπράβο Δημητράκη. Πολύ καλός συνάνθρωπος είσαι. Λοιπόν, όχι Δημητράκη, είσαι καλό παιδί, αλλά εντάξει, έχει πει και καφέ. Έλα, έσκασε και χαμόγελο. Ρε, χαμογελέα Δημητράκη. Σε ποια ταινία ήταν αυτό, ρε. Ρε, χαμογελάει. Λοιπόν, τι λέγαμε. Εντάξει, πάντα χαμογελαστό είναι, αλλά είναι μετά το πρώτο τέταρτο που πρέπει να πει δύο γερές γουλιές καφέ. Το ίδιο προτείνουμε και για εσάς, αν πίνετε καφέ. Αν δεν πίνετε, δεν πειράζει. Κάτι κάνετε για το πρωί για να φτιάξει και το κέφι. Λοιπόν, αυτό σαν τον Μπρέκα έμοιαζε. Ναι, βλέπουμε ένα εδώ στην τηλεόραση. Δεν είναι βέβαια. Λοιπόν, είναι η εκπομπή με τζιν και μαύρα γυαλιά. Ντίνο Σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο father δηλαδή, στην ρύθμιση του ήχου. Στα φώτα, στα λαμπατόρ. Άνοιξε, μπράβο, τυφλωθείτε μαζί μας. Λοιπόν, 6951-904-904 είναι το Viber του σταθμού. Εδώ θα είμαστε για να σας ενημερώνουμε τώρα. Καταλαβαίνετε, έχουμε κόψει τα πολιτικά. Ναι, ναι, ξέρετε γιατί. Όταν λέμε τώρα όμως για αυξήσεις, για μειώσεις, για αυτά, δεν είναι πολιτικά, είναι Δημητράκη και για την τσέπη μας. Οικονομικά και τέτοια, ναι, τα λέμε για να ξέρετε τι γίνεται. Καμιά απεργία, ξέρετε, ναι, ατυχήματα και τέτοια. Τέσσερις εκπομπές θέλουμε. Ναι, βέβαια, βέβαια. Αλλά λέμε ότι μπορούμε από αυτά. Λοιπόν, διότι είπαμε η εκπομπή είναι απολιτική, διότι δεν είναι ούτε Πασόκ είναι σοκ. Δεν είναι, πώς το λένε, ΣΥΡΙΖΑ, είναι παρολίγων και ξυστά η εκπομπή μας. Ναι, δεν έχει πλεύσεις και τέτοια πράγματα. Ζαλίζεται το Δημητράκη, δεν το βάζω εγώ στο πλοίο. Λοιπόν, και επίσης, τι άλλο, δεν είναι νουδού. Έτσι, είναι νύψιλον όπως Ντίνο Σφαντής και δούπου όπως Δημήτρης Παπαδάκης. Εντάξει, Δημήτρη, τα πάμε όλα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ξέρεις, όλες πολλές ειδήσεις περιστρέφονται γύρω από την επίθεση στη Μαρφίνη. Έχουν βρει. Κατηγορούνται συγκεκριμένα άτομα τα οποία έχουν περάσει από τον εισαγγελέα, διδίκη ιστορίες, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Όμως από ΚΕΠΕ, όχι, δεν νομίζω ότι εδώ θα. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με το ΚΕΠΕ, ξέρεις γιατί. Γιατί οι περισσότεροι είναι οι πολιτικοί οι οποίοι εμπλέκονται. Καταλαβαίνεις τι γενική είπαμε. Θα μου πεις στα άλλα δεν εμπλέκονται, αλλά τέλος πάντων εδώ είναι μόνο πολιτικοί. Δηλαδή. Τι είναι τα σόγια, τι ακριβώς δώσαμε σε ψηφοφόρους, πάρε και εσύ να πάρω και εγώ, κατάλαβες τι γίνεται. Όλοι ξαφνικά, ναι, όχι η κατάχρηση εξουσίας, σε πολλά. Ας πούμε πάει ο άλλος και πιστεύει ότι είναι πασίγνωστος και είναι το ξέρεις ρε ποιος είμαι εγώ. Το ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ναι, ναι, ναι. Και συμπεριφέρονται σαν έναν υπάλληλο, σαν έναν ιδιώτη, οτιδήποτε, με τον αέρα το ότι, πώς το λένε, πατάνε το ποδάρι τους στη Βουλή. Α, η παράτα μας, ρε. Λοιπόν, έτσι. Λοιπόν, οι αρχές, θα σας πω και τι γίνεται, γιατί στην Ελλάδα δεν βγάζεις άκρη. Μου πεις βγάζεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, μάλιστα, στους 38... Σήμερα και θα βρέξει, κάτσε λίγο αργότερα αυτά. Λοιπόν, διάγγελμα Τραμπ, εκλογική πειρατή από την Κίνα. Τι είναι αυτό, ρε. Προσπάθησε, λέει, να επηρεάσει. Έλα, ρε. Όλοι. Παντού βλέπουν, ξέρεις, δράκους. Βέβαια. Η καλύτερη δράκη είναι στην Κίνα. Αυτοί που έχουν φωτάκια και μετά εκρήγνονται. Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Πράσινο φως από οι Ηνωμένες Πολιτείες για πώληση drone καμικάζι. Στην Ελλάδα, πώς λέγονται αυτοί, Schützenbaden, έτσι λέγονται. Τους τα έχεις ακούσει εσύ αυτά. Τι θα μάθουμε ακόμα, ρε Δημητράκη. Λοιπόν, σας λέω τίτλους ιστορίες. Μάλιστα, τι έγινε. Εχθές το βράδυ είχε. Δεν πιστεύω ακόμα στην Εθνική να έχετε στο ύψος της Κηφισιάς έργα, λόγω. Γιατί είχε μποτιλιάρισμα χθες το βράδυ, το ξέρεις. Τι όχι. Φεύγει ο κόσμος. Μα τώρα που φεύγει ο κόσμος. Αν μου πεις ναι, τώρα που φεύγει ο κόσμος. Πότε θέλεις εσύ. Γκρινιάζει Δημητράκη όταν είμαστε όλοι εδώ. Κάτα το καλοκαίρι. Έρχεται το καλοκαίρι. Μα θα τελεπορηθώ για να φύγω. Δημητράκη, και εσύ. Άμα πια. Μην πας από Κηφισιά. Από πού να φύγω. Αφού σας είπαμε να πάνε έτσι. Την ρημάζω την ταινία αυτή. Από πού, ποια ταινία είναι. Ούτε κάτω από τη ζημιά με το λογοθετήδη, με το τρένο που έμεινε στο τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Που έχασε το τρένο. Λοιπόν, έλα, πολλά είπαμε. Κλειδώνει ο πρώτος καύσωνας. Σαραντάρια. Παπάρε, μην με τρομάζεις έτσι. Καλά, τα πούμε λίγο αργότερα. Τι, ναι, άντε. Πάμε να τραγουδήσουμε και ερχόμαστε. Δημητράκη, είσαι. It's alright. Άντε. Πάμε, Δημητράκη, άντε. Καλημέρα, Δημητράκη, τι κάνεις, γεια.
1: Και πού λογαριάζετε να πάτε?
2: Δεν σημασία, με νοιάζει όπου να είναι. Εξοχή να είναι και όπου να είναι. Να βλέπω προβατάκια στη θάλασσα και βαρκούλες να βόσκουν στα λιβάδια.

Έλα, έλα, Δημητράκη, μια χαρά. Μια χαρά, νομίζω. Water of love και δεν συμμαζεύεται. Part-time lover. Τι άλλο θα σου βάλω σήμερα να ακούσεις, έτσι. Να κάνεις μια summer κατάσταση στο μυαλό σου. Μια, πώς το λένε, να ετοιμαστείς. Έχεις πάει διακοπές εσύ. Έχεις πάει μια χαρά, μια χαρά. Έχεις γεμίσει δύναμη. Έχεις μπαταρίες full. Δεν έχεις την Αιγύπτια. Την Αιγύπτια. Τη Χαμίν Μπαλδάρ. Εδώ θυμάσαι, με ζητάει λέει Αιγύπτια. Ποια είναι αυτή, καλά, αυτό από κάποιο, πώς το λες, κετσάκι είχε βγει. Το ζητάει λέει συνέχεια μια Αιγύπτια, η Χαμίν Μπαλδάρ, τον καλή. Ναι, ναι. Αυτά ήταν αστεία, είναι του προπολεμικά. Όχι προπολεμικά. Ναι, εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Δημητράκη, για να δούμε τι άλλο καλό θα έχουμε σήμερα. Λοιπόν, μιας και μιλήσαμε για την Έμι. Κάτσε να δούμε τι γίνεται. Κλειδώνει, λέει, ο πρώτος καύσωνας. Για να δούμε τι έχουμε και θα δούμε τον καιρό τώρα. Τώρα να και μετά θα πάμε στο εξωτερικό, στο επόμενο part. Κοίτα, έχουμε και τουρισμό. Έχουμε τι να κάνουμε, πρέπει να προετοιμαζόμαστε, να μιλάμε, να εξασκούμε τα εγγλεζικά μας. Τι, έτσι, Δημητράκη, νομίζεις ότι είμαστε εμείς. Λοιπόν, καταρχήν σήμερα γενικά έθριος θα είναι ο καιρός. Βόρειο-βορειοανατολική άνεμη 3 με 5 μποφόρ. Και το απόγευμα τοπικά, στα ανατολικά, άμα πας, 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. 35 με 36, το ίδιο δηλαδή με χθες. Πότε έρχεται ο καύσωνας, για να δω εδώ πέρα, γιατί μας λένε διάφορα. Να ξέρω ότι έχει κλειδώνει, λέει ο πρώτος. Ναι, θα χτυπήσει σαραντάρια, τι λέει ο Κολυδάς. Εγώ δηλαδή, επειδή ακόμα η τσίπλα είναι στο μάτι, διάβαζα Κούδας. Αλλά δεν πειράζει. δεν πειράζει. Λέει κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω από καλοκαίρι θα διατηρηθεί το καλοκαιρινό θα διατηρηθεί το σκηνικό τις επόμενες ημέρες. Ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο, λέει ο Κολυδάς εδώ και όχι ο Κούδας, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά.

0: αυτό με κύμα ζέστης να κορυφώνεται όπως δείχνουν όλα τη Δευτέρα.
1: Έλα ρε Δημητρή, Σαββατοκύριακο θα είσαι με ομπρέλα και Δευτέρα θα κορυφωθεί. Πέφτει μετά, κάτσε, πέφτει γιατί είπαμε. Λοιπόν, οι περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν περισσότερο από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες είναι, δεν σου λέω την πρώτη, σου λέω η Λαμία, η Θεσσαλονίκη, η Τρίπολη και η Αθήνα είναι η πρώτη. Δημητράκη, θα φας και... βέβαια. Πολυκατοικία, κατάλαβα. Έχουμε άλση πολυκατοικιών. Ενώ αν είσαι ένα δεντράκι εκεί πέρα, κάτι γίνεται, κάτι σε μια σκιά. Έχει χώμα κάτω, δεν έχει τσιμέντο μετά τις 5 να σου βγάζει χαμός. Έτσι. Λοιπόν, ωστόσο, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, από Τρίτη προς Τετάρτη θα υπάρξει αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Θα φάω και τίποτα. Σώπα, μην με βάλετε να φάω. Οι απατεώνες, οι προβοκάτορες εδώ πέρα, οι σαμποτέρς, μου δώσαν ένα τέτοιο να φάω και δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Καθώς λέει και αναλύει τι γίνεται. Εντάξει, μετά την Τρίτη θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε μάλλον κανένα τρίμερο. Λίγο ζόρικο, Δημητράκη, λίγο ζόρικο. Έτσι, ζοριζάιζτ θα είναι στη κατάσταση. Ναι, ναι, το weather θα είναι very strong. Έλα ρε, εσύ σου λέει και κανένα εγγλέζικο για τους τουρίστες. Τίποτα, δεν δείχνεις καμία εκτίμηση. Άντε, πάμε, Δημητράκη, πάμε.
2: Τα εγγλέζικα αργούν. Έχουν δύσκολη προφορά.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει αν σε

0: Κύριε Ντίνο, μου είστε πάρα πολύ καλός. Μήπως έχετε καμιά επιθυμία, μήπως θέλετε να σας παίξουμε έτσι κάτι?
1: Ένα διάλειμμα.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4.

0: Έλα, έλα, Δημήτρη, έλα να δούμε τι γίνεται. Τι... Θα σε πω εξωτερικό τώρα, έτσι, για να μάθεις. Νόμιζες ότι θα κάτσει σύζυγο εκεί πέρα, ότι θα γλιτώσει από τον Τραμπ. Ότι από τα μπαμπούμ του Πούτιν, του Ζελένσκι, του. Πώς το λένε. Χαμός. Τι απόγνωση, ο κτηνοτροφικός κόσμος, χαμός. Φοβάται για νέες θανατώσεις ζώων. Με τι, ξέρεις, χαμός είναι. Δεις, να δεις, ναι, τι γίνεται στη Μυτιλίνη, τι γίνεται σάμο και ιστορίες. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, χωρίς αποκλιμάκωση, ο πόλεμος είπα Ιράν, παρέλυσε το Ορμούζ. Χαμός γίνεται εκεί πέρα, στα λέω. Ναι, ναι, ξαφνικά δεν τα βρήκαν έτσι ακριβώς όπως θέλανε. Βαράνι μεν, βαράνι και δε. Διάγγελμα Τραμπ, το βαρθύ κράτος συγκάλυψε παρέμβαση της Κίνας στις εκλογές του 2020. Ανοίγει νέα έρευνα. Χαμός, το βαρθύ κράτος. Καταλάβες. Λοιπόν, Ουκρανία, που σου έλεγα, 13 νεκροί δυστυχώς και 50 τραυματίες από πλήγματα της Ρωσίας και δυστυχώς και το αντίστροφο, έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Απολύεται, άκου να δεις, ο χειριστής του Οτόκιου, του Τραμπ. Ναι, του Οτόκιου. Οτόκιου. Οτόκιου, ξέρεις τι είναι το Οτόκιου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Οτόκιου. Οτόκιου. Δεν το λες μαξάνα όμως. Είναι Οτόκιου. Yes, yes. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Μάλιστα, το Ιράν ανταποδίδει τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών με επιχειρήσεις σε εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν. Καταλάβες τι γίνεται. Καλημέρα σας δηλαδή. Ναι, ναι, τι άλλο να σου πω. Όπου και να σου πω τα ίδια. Άμως, άμως ο καπνός λέει από τις... άκου να δεις, πάλι στον Καναδά. Ο καπνός από τις πυρκαγιές στον Καναδά καλύπτει τον αμερικανικό ουρανό. Θυμάσαι τι είχε γίνει και πριν μερικές... 3-4 χρόνια πίσω, αν δεν κάνω λάθος, που πέρασε μέχρι την Ευρώπη. Είχε φτάσει Λονδίνο, έτσι. Ναι, ναι, χαμός. Αυτά σου, αυτά Δημητράκη, για να μάθεις που βρίσκεσαι. Έλα, πάμε.
1: Φύγε! Φύγε! Φύγε! Ποταπέ! Το ποταπέ είναι της καθαρεύουσας. Το βαλαϊπίτιδες να μας περνάνε για γράμμα τους.

0: Το όνομά σου πρώτα.
1: Γύλος.
0: Πώς?
1: Γύλος, κύριε πρόεδρε.
0: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
1: Το κανονικό μου δεν είναι όνομα, κύριε πρόεδρε. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας του Νικόλα.
0: Πάντως αυτό θα γραφτεί. Γραμματέας. Γράψε. Σπανοβαγγελονικόλαπουλος Δημήτρης.
1: Όχι, ο Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας. Σπανοβαγγελοδημήτρης Νικόλας.
0: Μα όνομα είναι αυτό, ρε Χριστιανέ.
1: Μα εγώ ειδοποίησα, κύριε πρόεδρε. Πες με γύλο να μην μπερδεύεσαι.
0: Μπερδεύομαι και με τα μάτια σου. Δεν ξέρω πότε με κοιτάς.
1: Είναι σαν να το συνηθίζεις, κύριε πρόεδρε.

0: Για την κανελιά πρόκειται.
1: Ναι, μπράβο.
0: Και τι έχει κανελιά?
2: Πες τα ρε κουμπάρε του γιατρού.
3: Είναι στην ώρα της, γιατρέ μου.
0: Α, σε ενδιαφέρουσαν.
3: Όχι.
2: Όχι συνδιαφέρουσαν. Τι ενδιαφέρουσαν, ξάδερφε. Γκαστρομένιε.
3: Ναι.
0: Α, μπράβο, ξάδερφε. Αν δεν μου το λες γαλλικά, θα το καταλάβαινα.

Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα. Πώς έχουμε, αυτό το δύο, πώς το λένε που λέω δύο φορές την πρώτη συλλαβή, είναι, ξέρεις, του σουρωμένου. Απαπα, λοιπόν, διαβάζω διάφορες ειδήσεις. Αν βαρέσει οι ενεργειακές υποδομές, ο Τραμπ λέει στο Ιράν, το Ιράν καλεί τους Χούθη, κλείστε το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Αλλά σαλέλα με λέγκο. Ποιους μωρέ. Λοιπόν, τους στρατηγούς. Βέβαια, τους στρατηγούς. Ναι, ο Ελ Μπαλέσεν. Τέλος πάντων, αλλά λέει κλείστε και άλλα στενά. Τι έγινε, μόνο τα φαρδιά θα έχουμε, ρε παιδιά. Απα, πάρε, τι είναι αυτό. Εντάξει, σε λίγο θα δεις πετρέλαιο από εκεί. Ξέρεις, και θα σου πουλάει ο ίδιος ο Τραμπ το δικό του πετρέλαιο, ο Κούκος Αϊδόνη. Έτσι. Πιο δυνατά για να σε ακούω.

0: Εδώ είναι. Έτσι. Ετέ. Πιο δυνατά για να σε ακούω.
1: Είδες την τη μείωση στην μέση, γιατί εγώ άφησα.
0: Ποια μείωση, εσύ με δουλεύεις τώρα. Αυτό είναι...
1: Απλία, εγώ κάθε πλέον που κοιτάζω την πίστε,
0: ναι.
1: Άφησα.
0: Βέβαια, βέβαια. Ποια μείωση, ποια μείωση. Μα είναι δυνατόν μετά τον πόλεμο τώρα. Ποια μείωση. Υποτίθεται ότι τώρα περιμένουμε κάποια μέτρα για να πέσει, θα κάνουν κάποια από το ΦΠΑ, από το ΦΠΠΟΥ, να κάνουν κάτι άλλο. Να δούμε τι γίνεται. Αλλά μην νομίζεις. Λοιπόν, άκου, εδώ σου και ένα άλλο για να τελειώνουμε αυτή την ώρα με όλα αυτά. Τα ξένα στρατεύματα που θα σταλούν στην Ουκρανία μετά την ειρηνευτική συμφωνία θα θεωρηθούν νόμιμοι στόχοι. Καταλαβες. Η Μόσχα το λέει αυτό. Ξέρεις, αυτή που έχει νεύρα συνήθως. Η Ζαχάροβα. Ναι. Λοιπόν, σου λέει στέλνεις εκεί, άρα μου έρχεσαι πιο κοντά. Ναι, σου λέει θέλουν την Ουκρανία να είναι μια, όπως είναι στην Κύπρο, πώς το λένε, η Κυωνόκρανη, ανάμεσα στα κατεχόμενα και στα Κυπριακά. Όλο Κυπριακά είναι. Λοιπόν, ναι. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι γίνεται εκεί πέρα. Να έχουν ένα τέτοιο και την Ουκρανία τη θεωρούν έτσι. Αλλά να είναι και ένα ιστορικό λάθος ξαφνικά, έτσι. Ένα ιστορικό λάθος, γιατί πάντα η Ουκρανία ήταν στη Ρωσία. Και απ' την άλλη είναι οι άλλοι να γίνεται ο πανικός. Γιατί πάντοτε χρησιμοποιούν τις μειονότητες, να ξέρεις. Ναι, μασάνε το μεταξύ. Τις χειραγωγούν κιόλας και δεν συμμαζεύεται και άστανε. Που άνθρωπος εξουσιάζει άνθρωπο προς βλάβη του. Να το. Είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, αυξάνονται οι δολοφονίες μεταναστών από την Άισι. Άισι. Να τα λες όπως πρέπει, έτσι. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε. Ναι. Πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, Δημητράκη. Πρέπει να το διαχειριστούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά που λες. Κλείνω τα στενά Ελ-Εσελχάν και τα στενά Μπαχαλάμα. Εντάξει, άντε πάμε.
2: Προσέξτε τα ονόματα. Άλι Μαχμούτ, Ισμαήλ Αμπτελφατάχ, Σόκρι Μαάουατ.

Με σας πειράζω, γιατί δεν ξέρω τι καλός επιστήμον που είστε. Εσείς δεν κάνετε καλά το θηρορό απέναντι. Εδώ θυμάστε τη βαριά που ήταν ο καμένας, πόσο υπέφερε. Βογγούσε από τους πόνους και του πέρασαν όλα. Πέθανε. Πέρασαν όλα.

0: κύριε.
1: Δεν σπρώχνω εγώ, κύριε. Η πισινή.
2: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα να δούμε τι γίνεται. Και εδώ, εδώ τι έχουμε. Δημητράκη, εδώ, αυτό, απ, απ, για να κάνουμε μια ισορροπία.

Έλα, έλα, Δημητράκη, για να το δούμε. Εντάξει, good, it's very good, very good, very good. Λοιπόν, για να δω τι άλλο, πού θα σε πάω τώρα, τι δεν έχουμε πει. Δεν έχουμε πει την κίνηση. Α, να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, για να δω τι καλά έχω. Έχει φύγει κόσμος. Ακόμα δεν ξέρω, δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Τον βλέπω εδώ. Τέτοια ώρα γίνεται ο πανικός. Λοιπόν, στο ποτάμι, εντάξει, Χαϊδάρι και Σκιστούς Καλαμαγκά, γίνεται ο πανικός. Στο ποτάμι, από την, μετά την Αθηνών, υπάρχει μια δυστοκία. Εντάξει, ναι. Στα ΚΤΕΛ είναι στη μέση του κατακόκκινου. Μετά τα Νέα Φιλαδέλφια εκτονώνεται προς τα πάνω. Παράλληλα, η ίδια κίνηση υπάρχει και στην κάθοδο. Και ακολουθεί και λίγο παρακάτω περισσότερη αυτοκινητούρα, αλλά δεν είναι τόσο ιδιαίτερη. Για να πάμε λίγο εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Στο Μεταξουργείο σήμερα έχει κινησούλα, σε αντίθεση με

0: πολύ πιο εύκολα στον προορισμό σας. Δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, έχει όμως κινησάρα μετά ακριβώς στο Κηφισό και στην Ποσειδόνος, μπαίνοντας, όχι βγαίνοντας είναι εδώ, όχι μπαίνοντας. Τώρα μπαίνοντας ή βγαίνοντας. Μπαίνοντας προς τον Πειραιά, συγγνώμη Δημητράκη. Λοιπόν, κατά κόκκινο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το τι γίνεται στον Πειραιά είναι περιττό να σου πω. Λοιπόν, Οικόνονος για να φύγεις είναι κατά κόκκινη, βρίσκεις αλυπέδου για να φύγεις, ξέρεις, μετά εκεί από την 34ου Συντάγματος, Ιρών Πολυτεχνείου δηλαδή είναι εκεί, μέχρι εκεί είναι καλημέρα σας. Λοιπόν, η Γούναρη μισή είναι κατά κόκκινη, βέβαια και η Αριστίδου κατά κόκκινη είναι, ποια είναι αυτή, ναι, η ακτή Ποσειδόνος στο πήγαινε και στο έλα πολλή κίνηση, στο και ακτή Κονδύλι για να πάει Κόνονος, ακτή Αιτωνίας έχει κίνηση αρκετή, περαστικά μας είναι και Παρασκευή, θα φύγει πολλής κόσμος Δημητράκη σήμερα, είναι για πολλά γεια σας. Έτσι, άντε πάμε γιατί δεν θα προλάβουμε κιόλας να έρχεται σε λίγο η Άννα Ζαντίδου για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Έτσι Δημητράκη, έλα.
1: Πέσει, τι με δέντε. Ποιος καθόταν εδώ? Πού, σε αυτό εδώ το τραπέζι?
2: Στον τραπέζι?
1: Ναι.
2: Κανένα. Κάθονται σαν τραπέζι για οι άνθρωποι.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 9 στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 25χρονος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση και το θάνατο.

0: Το της Βάγιας Νέστορα, μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να είναι υποψήφια. Η αναφορά Ρούμπιο σε ομιλία σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Ολοκληρώθηκε το νέο μεγάλο κύμα αεροπορικών και ναυτικών πληγμάτων που εξαπέλυσαν οι Αμερικανικές δυνάμεις για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά του Ιράν. Επίθεση του Ιρανικού στρατού με μία επανδρωμένα αεροσκάφη κατά Αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν. Σιρήνες ήχησαν στο Κουβέιτ, ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα. Νέα άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Ξεπέρασε τα 85 δολάρια το βαρέλι το αμερικανικό Brent, στα 80 το αργό. Δύο νεκροί και τουλάχιστον 8 τραυματίες σε ρωσική επίθεση τη νύχτα στην Οδυσσό. Πράσινο φως από το State Department για το ενδεχόμενο πώληση των drones Switchblade 300 στην Ελλάδα στο πλαίσιο προγράμματος με εκτιμόμενο κόστος 80,1 εκατομμύρια δολάρια, μετέδωσε το Reuters. Μπορείς να κερδίσεις τις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην Πνίκα. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούς από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκε και ο Μιλτιάδης Ζαμπάρα. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία. Στις 11 στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού από το πρώτο κημητήριο Ιταφή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική Κρήτη και περιοχές περιφερειών Στερεάς Ελλάδος, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου. Έθριος ο καιρός, άνεμη μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Τίνο, Τινάκο, ξεκινάμε.
4: Ναι, ξεκινήστε.
5: Αγόρι, μπούκα.
6: Πατώ.

Έλα, έλα, Δημήτρη, δεύτερο μέρος της εκπομπής με τζιν και μαύρα γυαλιά. Δίνω σφαντή στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Δημήτρης Παπαδάκης στην ρύθμιση του ήχου. Από το Ηράκλειο είναι. Ιντα μωρε κάνεις μωρε σύντεχνε. Ιντα κάνεις μωρε σύντεχνε, έτσι. Α, με διορθώνεις, γιατί τα κριτικά τα ξέρεις και καλά. Είσαι και μούτρο. Λοιπόν, παπά το παιδί. Ξέρετε τι λάθος έχουμε κάνει σήμερα. Όχι λάθος, τι διαφορετικό έχουμε κάνει σήμερα. Συνήθως Παρασκευή παίζουμε μόνο ξένα. Αλλά θέλουμε, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να φτιάξουμε και, πώς το λένε, ελληνόφωνη διάθεση. Ωραία που το πήγα. Όσον αφορά τις διακοπές και όλα αυτά. Τι να κάνουμε, θέλουμε να το ακούμε και στα ελληνικά. Έτσι δεν είναι, Δημητράκη? Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, είναι σαμεράτα, είναι μια χαρά, είναι καλοκαίρι. Και τι καλοκαίρι, ντάλα. Και είπαμε από σήμερα, από αύριο λέει, από αύριο μάσονα θα χτυπήσει σαραντάρια. Ευτυχώς. Πρόλαβα και αντικατέστησα σαν το air condition. Το άλλο είχε ψυχολογικά, οπότε άναβε μία στις τρεις μέρες. Δεν ξέρω τι είχε πάθει. Λοιπόν, τέλος πάντων, σας είπαμε ότι η κίνηση είναι λίγο σκούρα, δηλαδή στον Μπορντό. Αλλά don't worry, θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ. Φεύγω, αγαπημένη κατηγορία του Δημητρά.

0: Αγαπημένη κατηγορία του Δημητράκη. Ποια είναι αυτή? Λοιπόν, άκου να δεις Δημητράκη τι γίνεται και δεν τα λέμε όλα γιατί καταλαβαίνεις θα ανοιχτώσουμε. Λοιπόν, σαξοφωνίστας. Έτσι, σαξοφωνίστας, Τζον, Αμερικανός, της jazz, φοβερός, έχει γράψει την ιστορία του, έφυγε σαν σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ναι, έφυγε σαν σήμερα, 17 έχουμε, το 1967, Δημητράκη, είχες γεννηθεί τότε? Όχι, όχι ακόμα, γι' αυτό σου λέω, ναι. Λοιπόν, με Miles Davis... έχει συνεργαστεί, έχει παίξει με πολλούς. Νεότερος ο Miles Davis βέβαια. Λοιπόν, John Coltrane. Βέβαια, μέγιστος δάσκαλος. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα. Αγαπημένος μου ηθοποιός, ο οποίος μπορεί να έχει κάνει τον κακό, αλλά αν τον δεις αρκετές φορές, αλλά έχει παίξει και σε πολλές κωμωδίες και έχει παίξει πολύ καλά, έτσι. Ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή πρόσφατα το 12, προλάβα να τον δω που έπαιζε στο Λυρικό Θέατρο. Ξέρεις τι είναι, το Λυρικό Θέατρο είναι η οπερέτα, έτσι. Λοιπόν, σε οπερέτες, ο οποίος ήταν φωνάρα ο άνθρωπος, Γιώργος Μούτσιος, φωνάρα και πολύ ωραίος ηθοποιός, φοβερός καλλιτέχνης. Τρομερό συνέστημα, τρομερό, εντάξει, είναι από αυτούς που λες, ρε παιδί μου, όχι αδικημένος, ούτε υποτιμημένος, γιατί είχε μια τέτοια, δεν μπορέσαμε να διακρίνουμε το φάσμα της καλλιτεχνικής του ευδέλειας. Ωρε φίλε, μαζεύτε με, πια δε, όχι, νομίζω πια ότι... Πρέπει κάποιος να με συμμορφώσει, το παράκανα. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το κάνω εγώ για τον εαυτό μου. Και τι κάνω, επειδή εντάξει, έχω γνώσεις, τι να κάνω, ρε παιδί μου. Μαζεύομαι, γεια σας, πάμε τραγούδι και ερχόμαστε.
1: Είμαι και σχολικά μορφωμένος, είμαι τελειόφυτος, τετάρτη δημοτικού. 16 χρόνια σχολείο, κύριε Εμμανουήλ, εμένα που με βλέπεις.
2: Μάλιστα, 16.
1: Έτσι, 16. 4 χρόνια κάθε τάξη. Δεν είμαι σαν κι αυτόν ο Σκυρμανό, εγώ που πάνε ένα χρόνο και σου λέει τα μάθαμε όλα. Τι να μάθεις, κύριε, σε ένα χρόνο. Τι να μάθεις, μέχρι να πας, ήταν κατάγει το καμπανάκι διάλειμμα. Βγαίνεις όξο. Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρολευτέρες, έχουμε 25 Μαρτίου. Πού να προλάβεις, ενώ εγώ 4 χρόνια σχολείο κάθομαι, πίζω το μυαλό μου και βγαίνω αμέσως, παίρνω και το χαρτί και είμαι φτυχιούχος λογιστικής.

0: και σε περίπτωση ακόμα που αποτύχω, άνθρωποι είμαστε, λαδώνω κάποιον από εσάς και την ταυτότητα μου τη φέρνετε στο σπίτι μου.
1: Σκάλος! Δεν γίνονται αυτά τη σχολή μας. Εμείς δεν λαδωνόμαστε.
0: Κακώς θα σκουριάσετε.

Έλα, έλα, Δημητράκη, δύο ειδησούλες και μετά είπαμε, τώρα είναι σαμεράκι, καλοκαιράκι, είναι, πρέπει να το, να το διαχειριζόμαστε όπως πρέπει, σύμφωνα με το να φτιάξουμε διάθεση. Λοιπόν, καταρχήν 69-51-904-904 είναι το Viber του σταθμού, το ξαναλέω, 69-51-904-904, μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνυματάκια, ιστορίες, τώρα που βρίσκεστε μες στην κίνηση δεν ξέρουμε. Λοιπόν, άκου, η OpenAI ετοιμάζεται να κάνει το πρώτο της βήμα στον χώρο των καταναλωτικών συσκευών με ένα φορητό έξυπνο ηχείο χωρίς οθόνη. Θα είναι δηλαδή ένας υπολογιστής, θα σου κάνει και παρέα κιόλας γιατί θα του κάνεις και ερωτήσεις. Ναι, ναι, ναι, η συσκευή λοιπόν θα βρίσκεται ακόμα σε

Ρωτήσεις. Ναι, ναι, ναι. Η συσκευή λοιπόν θα βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης. Να το ξέρεις. Το ταΐζουμε. Με τον πιπερό θα βιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων

Μπερό, θα βιοποιεί το σύνολο των δυνατοτήτων του chat GPT. Ξέρεις είναι αυτό, έτσι, είναι τα δικαιώματα και δεν συμμαζεύεται, ναι. Όλα αυτά, εσείς

0: τις μηχανές. Τι μου τις φέρανε.
1: Γι' αυτό νευριάζετε.
0: Να μην νευριάζω, Βαγγελίτσα. Έτσι, Βαγγελίτσα, να αφήσουμε τις μηχανές να φάνε το ψωμάκι μας. Αν πάμε έτσι, εγώ αύριο θα είμαι αρχιλογιστής, θα είμαι κατσαβίδι. Να προσέχω τις μηχανές. Και δεν θα μου δίνουν μισθό, θα μου δίνουν ένα τενεκάκι ορυκτέλαιο το μήνα να λαδώνω τις κλειδώσεις μου.
1: Μα τι είναι αυτά που λέτε.
0: Αυτό που σου λέω, πρόοδος. Δηλαδή, τι πρόοδος. Να μου πει αύριο ο διευθυντής Θόδωρε απολύεσαι και στη θέση σου προσλαμβάνεται μία πρίζα.
1: Ελάτε, υπερβάλλετε.
0: Αυτό που σου λέω εγώ.

0: Αυτό λοιπόν. Όπως είπαμε, εδώ έχετε να κάνετε με κυρίες. Δεν έχετε να κάνετε με σκουπρία. Για εσάς τους δυο το λέω.
1: Μάλιστα, κύριε καθηγητή.
0: Το λοιπόν, μόλις μπουν οι κότες, σπάτε.
2: Υπόκληση.
0: Ναι. Παίρνετε το κουλάδι.
1: Το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και τους τρατσάρετε να φύγει.
1: Δεν σφάξανε.
0: Γιατί.
1: Και που ξέρω εγώ τι έχει πιάσει αυτή.
0: Να ξεραθείς. Άμα μιλάω εγώ να κάνεις του μπεκί. Ωραία, τι έπαθα με σας, χάρασα το λεκτικό μου.

0: Τι δουλειά κάνετε, Μίλτο?
1: Με τον πατέρα μου.
0: Α, μπράβο. Αυτό είναι πολύ καλό. Εκτιμώ πολύ τα παιδιά που αφοσιώνονται στην οικογένειά τους. Και ο μπαμπάς?
1: Είναι συνταξιούχος.
0: Α, μπράβο. Χαίρομαι πολύ που τον βοηθάτε.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μύρα.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, έλα, έλα, γιατί είναι και Παρασκευή σήμερα και καταλαβαίνεις ότι έχουμε αρκετά αθλητικά. Καταρχήν, ο Μεσχέ Τσόλης, είναι, αν δεις τι ατάκα έχω βάλει, θα καταλάβεις γιατί μπερδεύτηκα. Λοιπόν, ο Μεσχέ Τσόλης, Αρσενάλ, Αρσενάλ.
1: 40
0: εκατομμυρία. Πεχταράς, βγήκε πεχταράς, έτσι.

0: Άλλη, ε, Άρσενα. 40 εκατομμυρία. Πεχταράς. Βγήκε πεχταράς, έτσι.
1: Και τι εκατομμυρία κατά
0: ναι, αμέ τι. Εντάξει, έπαιξε, έκανε πολύ ωραία ώρα. Σου λέω το μεσημέρι. Και 10 η ώρα το βράδυ είναι ο τελικός. Είναι ωραίες ώρες. Τις έχουν κάνει έτσι για να μπορούν να τις δουν περισσότερο. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε ότι Τσιτσιπάς προχωράει. Η Σάκαρη προχωράει στο Athens και ο Τσιτσιπάς στο, άκου να δεις, στο Gstand. Gstand. Αν είναι δυνατό, 1, 2, 3, 4 σύμφωνα μαζί, δηλαδή έλεος. Και μετά ένα φωνήεν και μετά άλλα δύο σύμφωνα. Ναι, τι?
1: Ελβετικό,
0: ναι. Τώρα σου λέει, κατάλαβες γιατί η ελληνική γλώσσα είναι πιο νεράκι. Λοιπόν, ναι, δροσερό. Τι άλλο έχουμε, εντάξει τώρα με αυτά τα 19 με το Γιαμάλ να τον κρατάει τώρα πιτσιρικά, ήταν σε ένα διαφημιστικό έτσι,
1: ναι,
0: ο οποίος ήταν 19 χρονών τότε, τώρα έπαιξε με το 19 χρονο αντίπαλος, λοιπόν, και πρέπει να πηγαίνει ο Μέση να του λέει, γιατί μιλάνε ισπανικά και δύο έτσι, λοιπόν να του λέει, όταν είσαι μικρός σε τσίμπαγα, έτσι, να τους πατάνε του Γιαμάλ, εν τω μεταξύ είναι 19 και, αλλά είναι ήρεμος γενικά. Είναι ήρεμος γενικά, δεν τσαμπουκαλεύεται, είναι μαζεμένος. Μπράβο του. Ναι. Παίκτης του Ολυμπιακού ο Ζωέλ Ρόκα. Ναι. Τι? Δεν ακούω τίποτα.
1: Βάζουμε σαλάτα, λέω, γιατί είναι Ρόκα.
0: Α, Ρόκα. Αχ. Αχ, Δημητράκη, έχουμε air-condition μέσα, δεν χρειάζεται. Εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Τι άλλο έχουμε για να δούμε τι άλλα καλά. Πάμε να δούμε λίγο το προγραμματάκι, γιατί να δούμε τι βλέπουμε όλα το Σαββατοκυριακό, γιατί έχει και φιλικά. Έχει να δούμε κανένα φιλικό εδώ πέρα. Κάτσε βρε, φύγε από εδώ πέρα. Λοιπόν, τι έχουμε. Λοιπόν, σήμερα βλέπεις κάτι, Δημητράκη? Έχει γκολφ, θες να δεις? Εντάξει, έχει τένις. Έχει προημιτελικό, έτσι. Παίζει ο Τσιτσιπάς. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε 7.30 ώρα γιατί Ολυμπιακός Φορτούνα Σίνταρ. Το δείχνει φιλικός. Σίταρντ. Λοιπόν, το δείχνει ο Κοσμοτέ. Το ένα. Λοιπόν, πάμε στο Σάββατο να ανοιχνεύσουμε λίγο την κατάσταση. Έχει φόρμουλα. Ναι. Στη 1.30 ώρα. Στο Antenna Plus. Τι άλλο έχω. Α, έχουμε και. Τι είναι αυτό. Ναι. Έχει εντάξει τώρα κάποια Premier Sports Cup. Κύπελο είναι αυτό, τι είναι. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε την Κυριακή. Την Κυριακή, λοιπόν, είπαμε τα δύο σημεία. Έχει, εντάξει, έχει και στις 2 παρατέταρτο στον Αντένα το Grand Prix. Grand Prix Formula 1, έτσι, Grand Prix Βελγίου. Μου θυμίζει το Brick Reel που έτρεχε άλλο στο δημάσαι, βάλε Brick Reel και τρέχει. Ναι. Λοιπόν, τι έγινε, ναι, έχει και ένα στις 12, δεν το βλέπω, δεν είδα 12 η ώρα τι γίνεται, περίμενε. Αυτό γιατί εδώ πέρασε έτσι λίγο, δεν μου το έχει εδώ. Όχι, κοίτα να δεις που δεν μου το έχει 12 η ώρα, αλλά παίζει τέλος πάντων την Κυριακή, παίζει 12 η ώρα το... Γαλλία, Αγγλία. Και έχουμε στις 10 η ώρα το βράδυ. Τι άλλο, το δείχνουν και τα δύο. Έτσι. Θα ήθελα να το πάρει. Αλλά η Αργεντινή νομίζω είναι η πρώτη φορά που πάει σε τελικό. Η Ισπανία. Ισπανία.
1: Έχει πάει.
0: Ναι. Οκ, εντάξει. Άρα εντάξει, τώρα κοψιό. Ας το πάρει ο καλύτερος. Με λίγο το Μέση, έτσι, γιατί ήταν όλα αυτά τα χρόνια ο καλύτερος τελικά. Από όλους όσους περάσανε και από Ρονάλντο και από όλους τους τέτοιους. Βοήθησε και η ομάδα βέβαια της Αργεντινής. Παίζει πολύ, όχι ομαδικά. Είναι οι τρεις οματοφύλακες και ο Νταρτανιάν. Είναι όλοι για έναν και ένας για όλους, έτσι. Χαμός γίνεται. Και είναι μη πειράξει ο ένας τον άλλον. Είναι Αργεντίνη αυτή. Κάτσε καλά. Sit well που λένε οι Εγγλέζοι. Λοιπόν, άντε, πάμε Δημητράκη και τα λέμε. Έλα.
2: Αισθάνομαι πια πως έφτασα σε ηλικία γάμου.
3: Και να πάρεις εμένα εσύ. Άκου τώρα που θα πάρω εγώ αυτό το τσόλι.
2: Πώς με είπατε?
3: Τσόλι.
2: Α, ωραίο είναι. Η κυρία Τζούλια Τσόλι.

0: Ναι. Με τη μικρή πώς θα πας?
1: Ξετρελαμένη μαζί μου.
0: Τι χούφτωσες καμιά στα.
1: Τι είπες?
0: Τι χούφτωσες?
1: Τι είναι αυτά που λες, ρε γέρο σάτυρα, δεν τρέπεσαι λιγάκι?
0: Γιατί?
1: Ρε αυτή είναι λουλούδι, ρε μίσχος, τα αγγίζουν τα λουλούδια, ρε. Όταν τα αγγίξεις τα λουλούδια, μαραίνονται τα λουλούδια. Για να καταλάβεις τι κορίτσι είναι, δεν με έχει αφήσει ακόμα καλά καλά να της πιάσω ούτε το χέρι.
0: Σω!
1: Και τώρα εγώ ξέρεις τι μαέστρος είμαι σε αυτά. Εγώ είμαι ατσίδες. Και με λατράει και από πάνω.
0: Σε λατρέει. Και δεν τη χούφτωσες.
1: Δεν τρέπεσαι λιγάκι, μωρέ.
0: Χούφτωσες.
1: Τι?
0: Θα το μετανιώσεις. Χούφτωσες, χούφτωσες.

Και μου το είπε ο γιατρός. Τι χούφτωσες, μου λέει. Όχι, του λέω. Χούφτωστην, μου λέει. Καλός γιατρός, χούφτωστην. Θα του κάνω ένα τηλεφώνημα. Έπρεπε να τη χουφτώσω εγώ να σου πω τι γινόταν. Παρακαλώ πολύ, με συνδέεται με τη χούφτα. Περνώ, με τον Grand Hotel θέλω να πω.

0: Έλα, έλα, Δημητράκη, είναι όπως οι τίτλοι αποχώρησης, είναι τίτλοι τέλους, ξέρεις, από το, έτσι είναι, φεύγει το, πώς το λένε, να, τώρα εδώ, γιατί φωνάζω, έχεις δίκιο, ναι, χαμήλωσε λίγο σε αυτό. Ποια ταινία ήταν, ο Θήμιος θα κάνει θάλασσα, κάπως έτσι λέγεται, ναι, εντάξει, ήταν τότε που με τον Μακρύ η ταινία, ναι, ναι, με την άλλη που ήθελε να πάρει τα κινίνα. Στο τέλος, αυτού λέει το ρημαδιακό, το φιγγάρι λέει μας έφαγε. Λέει. Ναι. Λοιπόν, σιγά σιγά να σας αποχαιρετούμε. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Πριν όμως να ρίξουμε και μια ματιά στην κίνηση, γιατί το οφείλουμε να δούμε τι γίνεται. Διότι καταλαβαίνεις, Δημητράκη, η κίνηση είναι ένα μέρος της ζωής μας που μας ταλαιπωρεί λιγάκι. Αλλά don't worry, εμείς θα τα καταφέρουμε, έτσι πιστεύω. Αν λειτουργήσει και αυτό, έχει μια δυστοκία, δεν πειράζει, θα το αντιμετωπίσουμε. Ο browser, πώς το λένε, τεμπελιάζει, αλλά don't worry. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχει αρκετή κίνηση ακόμα και στο Χαϊδάρι, μην πει σου πω ότι είναι μεγαλύτερη, και στις Κιστούς Καραμακά και στο ποτάμι. Στο ποτάμι είναι από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω. Θα κάνετε υπομονή. Είναι νωρίς ακόμα για να εκτονωθεί η κατάσταση και μάλιστα τώρα έχει πυκνώσει. Και μετά, Νέα Φιλαδέλφια, έχουμε μια εκτόνωση. Στην Αθήνα είναι καλύτερα τα πράγματα. Ναι, εντάξει, στη Προσωμόνια, αν πας από Πειραιώς, κάτι θα γίνει εκεί, είναι κάπως πιο εύκολη κατάσταση. Για να δούμε και στον Πειραιά, έχει εκτονωθεί στον Πειραιά η κίνηση αρκετά και στην Κόνονος και στο λιμάνι. Η Γούναρη είναι λίγο γεμάτη, αλλά δεν πειράζει. Πάντως είναι πολύ λιγότερη στον Πειραιά η κίνηση. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις. Θα σε αφήσουμε, Δημητράκη, να σε ευχηθώ ένα υπέροχο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ουί, γιατί όχι, έτσι. Να περάσουμε καλά, πηγαίνετε να κάνετε κανένα μπανάκι. Ναι, έτσι, κάντε βολτούλες. Εντάξει, τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελο. Πια την Κυριακή το βράδυ. Λοιπόν, ναι, κατά τα άλλα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έρχεται η Άννα Ζαντίδου με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Η Δέσποινα Φίκαρη και η Κωνσταντίνα Πετούση θα σας συντροφεύσουν μέχρι τις 12 και μετά τα αθλητικά.
1: Οι πινελιές.
0: Ναι. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος και Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Τα λέμε λοιπόν τη Δευτέρα στις 8 η ώρα να φροντίζετε εσάς, το διπλανό σας, το παραδίπλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι σας και να σκέφτεστε και αυτούς που δεν βλέπετε, μόνο έτσι περνάμε καλύτερα. Μπάγια, Δημητράκη.
2: Την πιλχανά, πας για τάβλη πάλι. Σουρουκλιμέ, άστρικλιμέ.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 10 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται σήμερα στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 25χρονος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Η αναφορά Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία. Σε γέφυρες, οδικούς άξονες, αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές, οι αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν. Με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ, σε Μπαχρέιν απάντησε η Τεχεράνη, σιρήνες στο Κουβέιτ, ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα. Πράσινο φως από το State Department για το ενδεχόμενο πώλησης των drones καμικάζι στην Ελλάδα, μετέδωσε το Reuters. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές στις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην Πνίκα. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Ζαμπάρας Καλαματιανός, συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 8 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σε μία ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη Μάρο Κοντού από το πρώτο κημητήριο Ιταφή. Έθριος ο καιρός, άνεμοι μέτριοι έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία.

0: 90,4 Κανάλι 1 Πειραιάς Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, η πιο όμορφη ημέρα της εβδομάδας, τουλάχιστον για τους εργαζόμενους, έφτασε Παρασκευή σήμερα, 17 Ιουλίου, ακούτε το κανάλι 1 στους 90,4 και για δύο ώρες θα κάνουμε παρέα, θα σας ενημερώσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας, αλλά ελπίζουμε να σας ανεβάσουμε και τη διάθεση με άλλες πιο ανάλαφρες ειδήσεις και πολύ πολύ μουσική, όπως αυτή που ακούσαμε μόλις τώρα, επιλογή του συναδέλφου μας, του Θάνου Καλοδούκα. Θα το πω, θα τολμήσω, είναι το Folinda More, ήταν το Folinda More του Ραφαέλ, συγγνώμη τον κύριο Ραφαέλ, Γουαλάτζη. Ελπίζω να το λέω σωστά, δεν το ξέρω, πάρα πολύ ωραία επιλογή, Θάνο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θάνο Καλοδούκα, καλημέρα και από εμένα, καλημέρα στους ακροατές μας. Να πούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας, να ξεκινήσουμε με τα μηνυματάκια σας, να αρχίσουμε λίγο να ζεσθενόμαστε εδώ πέρα. 2-10-42-24-4-4-1 έως 6 οι τηλεφωνικές μας γραμμές που θα το σηκώσει ο Θάνος Καλοδούκα στο τηλέφωνο. Ο Δημήτρης Παπαδάκης, να πω ότι είναι και στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Θα πούμε και εμάς. Λοιπόν, κάτσε να ολοκληρώσω. Περίμενε, γιατί θέλω να τα πω όλα μαζί μου.
0: Καλέ, πέστα, σε ακούω εδώ πέρα.
1: Το Viber 6951-904-904 και το email studio παπάκι kanali1.gr. Και βεβαίως στα μικρόφωνα της εκπομπής Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση. Ωραία, τα είπα όλα, ξεμπέρδεψα.
0: Ωραία, και συνεχίζουμε ιταλικά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι της ημέρας. Σαρά Περκέτι Άμο, καλή σας ακρόαση.

0: Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Η Εκκλησία τιμά την Αγία Μαρίνα, τη μεγαλομάρτυρα που υπέστη φρικτά βασανιστήρια στους διωγμούς του Διοκλητιανού, χωρίς να αρνηθεί την πίστη της. Παρά τα αλλεπάλληλα μαρτύρια, δεν λύγησε. Τελικά αποκεφαλίστηκε, κερδίζοντας το στέφανο της μεγαλομάρτυρος. Η Αγία Μαρίνα θεωρείται ιδιαίτερα προστάτηδα των παιδιών, των νέων γυναικών και των εγγύων. Είναι πολυούχος της Λέρου, της Ηλιούπολης και του Σχοινοδίου Ύμβρου. Πάμε και στα του καιρού.
1: Και μεγάλη γιορτή γίνεται και στην Αίγινα, στην Αγία Μαρίνα. Γιορτάζουν εκεί την.
0: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Εκεί,
1: το εκκλησάκι,
0: ναι.
1: Στην Αγία Μαρίνα, στην περιοχή.
0: Για πες.
1: Ναι, ναι με.
0: Δεν το ήξερα.
1: Ναι. Γίνεται πανηγύρι.
0: Και το χάνουμε.
1: Ορίστε, δεν με έχεις ρωτήσει να στα πω.
0: Να σπεύσετε στην Αίγινα. Λοιπόν, στα του καιρού τώρα έρχεται. Κωνσταντίνα, έρχεται, κοντοζυγώνει. Οι υψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν κατά τόπους στους 38 βαθμούς Κελσίου αναμένονται σήμερα στη χώρα, με τον καιρό να παραμένει γενικά έθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και με μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στα ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά τα 7 μποφόρ. Από αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα παρουσιάσει νέα μικρή άνοδο σε ολόκληρη την επικράτεια, ενώ την Κυριακή προβλέπονται και 39. Πέφτουν οι βοριάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Λοιπόν, έθριο σήμερα ο καιρός και στην Αττική, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 5 και στα ανατολικά το απόγευμα έως 6 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο και την κίνηση εδώ στο. Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα είναι Παρασκευή. Φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει στις διακοπές του, πηγαίνει τα διήμερά του, τα τριήμερά του. Οπότε η κίνηση εδώ περιμετρικά στο λιμάνι είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το πρωί. Αυτή την ώρα, από ό,τι βλέπουμε ζωντανά εδώ τους χάρτες live, τους χάρτες στη Γούναρη, υπάρχει πάρα πολύ, έτσι, πολύ κίνηση. Βλέπουμε εδώ. Είναι βαθύ κόκκινο. Το έχουν ζωγραφίσει εδώ πέρα. Το έχουν βάλει βαθύ κόκκινο για να μας δείξουν πόσο μεγάλος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος. Λίγο στην Κόνονος, στην Αλυπέδου, Μικράς Ασίας, Ακτή Μιαούλη, και εκεί έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και σε κάποιους έτσι δρόμους, στα στενά, στη γύρω περιοχή. Εν τω μεταξύ, δεν είναι μόνο η κίνηση, είναι το ότι. Είναι και μια εποχή που γίνονται διάφορες εργασίες. Οπότε ξέρεις, σε όποιο στενό και αν στρίψεις, όλο θα βρεις ένα φορτηγό να έχει κλείσει το δρόμο, να κάνουν ανακαινήσεις, να περνάνε κάτω τις γραμμές, τις οπτικές σύνες. Δηλαδή, είναι. Εντάξει. Είναι λίγο δύσκολη η κατάσταση. Και μιας και αναφερθήκαμε στην κίνηση στο λιμάνι, να πούμε λίγο ότι τα δρομολόγια που έχουμε σήμερα, έτσι, από το λιμάνι του Πειραιά. Έχουν προγραμματιστεί για Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη 23 δρομολόγια για σήμερα. Τουλάχιστον 57 είναι τα πλοία που θα αναχωρήσουν για τον Αργοσαρονικό. Συνολικά δηλαδή γύρω στα 80 δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά. Και βεβαίως μέχρι την Κυριακή αναμένεται να κορυφωθεί η έξοδος των εκδρομέων. Γύρω στις 60.000 κόσμο συνολικά αναμένουμε.
0: Έτσι προβλέπεται, περίπου 60.000 να αναχωρήσουν. Το τρίμηνο.
1: Ναι, έχουμε αύριο περίπου 20.000, την Κυριακή ακόμη 20.000, ανά 20.000 φεύγουμε.
0: Ιδίως για Αργοσαρονικό είναι και πολλοί που φεύγουν για ημερήσια εκδρομή.
1: Βέβαια.
0: Και την Κυριακή υπάρχει πάρα πολύ κίνηση.
1: Βέβαια. Οπότε εντάξει, εμείς θα.
0: Εδώ, εσύ μη μιλάς.
1: Θα εξοπλιστούμε όσοι παραμένουμε εδώ, γιατί δεν ξέρω κι εγώ πότε θα φύγω.
0: Εντάξει,
1: μπορεί να αργήσω.
0: Ναι, θα αργήσω. Ήδη βλέπω το καπνό, τη σκόνη που αφήνει. Γιατί
1: θέλω να φύγω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δουλειές και θα δούμε.
0: Η κυρία Πετούση, αν δεν κάνει αποφώνηση σήμερα, να ξέρετε ότι την έχει κοπανίσει. Έχει βγει, άσε μας τώρα που περιμένεις και δεν ξέρεις πότε θα φύγεις. Και καλά θα κάνεις να φύγεις. και να ξεκουραστεί.
1: Τελευταία ημέρα σήμερα που θα κάνουμε εκπομπές. Από Δευτέρα είσαι πάλι 10 με 12 εδώ με την Αθήνα Δαβαρία.
0: Ναι, ναι, οι πολλές αμαρτίες περιπεσούσα γίνει, επιστρέφεις.
1: Έχετε ξεκινήσει κάτι έτσι και με τις αφιερώσεις που κάνετε, τις μουσικές.
0: Θα την περιποιηθώ, δεν θέλω μίλες άλλα.
1: Τίποτα δεν αποκαλύπτω.
0: Λοιπόν, να πούμε άλλη μία φορά. Όχι, να τα πεις εσύ που τα θυμάσαι. Όχι, τα θυμάμαι κι εγώ.
1: Πες, τι, τα τηλέφωνά μας. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Εγώ ξεκινάω από το Viber πάντα.
1: Όπως θες.
0: 6951-904-904. Μέσω mail studio παπάκι κανάλι1.gr ή τηλεφωνικά 210-4224-441 έως και 6. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Μια καλημέρα.

0: Ακούσαμε το τραγούδι «Μπορεί να βγω» με τους Αντώνη Ρέμο και Μάνο Πυροβολάκη, σε στίχους Νίκου Μωραΐτη και μουσική Μάνου Πυροβολάκη και Γιάννη Στίνγκα.
1: Απόστολε για σένα.
0: Απόστολε για τον Απόστολο, για τον αγαπημένο Απόστολο.
1: Καλημέρα, καλημέρα στον Απόστολο, στο Γιώργο,
0: βεβαίως,
1: στο Ντίνο, στη Χαρά, στην Κλέρη, στη Βασιλική. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ που είσαστε στην παρέα μας και μας στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε όμως τώρα λίγο κλίμα, γιατί αυτήν την ώρα, μάλλον σε λίγη ώρα, είναι η κηδεία της Μάρος Κοντού στη Μητρόπολη Αθηνών. Θα ακολουθήσει ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, παράκληση της οικογένειας Αντί Στεφάνου να γίνουν δωρεές, με συγχωρείτε, στο κέντρο βρεφών μητέρα, του οποίου η Μάρο Κοντού υπήρξε πρόεδρος. Ωστόσο, να πούμε ότι γέμισε η πλατεία, ο προάβλιος χώρος της Μητρόπολης από στεφάνια. Από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από την πολιτική.
1: Από συνεργάτες, από ανθρώπους που γενικά έτσι έχουν σταθεί μαζί,
0: ναι,
1: ακριβώς, στην πορεία.
0: Από τον πολιτικό κόσμο, γιατί ήταν και βουλευτής, δεν το ξεχνάμε και αυτό, της Νέας Δημοκρατίας. Και γενικώς ήταν πολύ, πολύ αγαπητή.
1: Και υλοποιήθηκε και η επιθυμία της.
0: Ναι,
1: ο Νικήτας Κακλαμάνης στο τελευταίο έτσι, τραπέζι που κάνανε εχθές.

0: Καλύτερη θλίψη.
1: Για την απώλειά της βλέπουμε λοιπόν και σε φωτορεπορτάζ που έχουν ανεβάσει τα διάφορα site, την Άντζελα Γκερέκου, τον Ανδρέα Γεωργίου, ο οποίος είναι ο δημιουργός της Γης της Ηλιάς και ηθοποιός, έπαιζε κιόλας, η Άντζελα Γκερέκου, η Νίκη Παλικαράκη, πολλοί πολλοί συνεργάτες με λουλούδια στα χέρια, φορώντας μαύρα. Εντάξει, είναι πολύ συγκινητικό, πολύ συγκινητικό.
0: Όποιος θέλει μπορεί να κάνει έτσι και μια γύρα στα social media, να δει και live, διότι γίνεται live, θα γίνει live μετάδοση, οπότε θα μπορέσει όποιος θέλει όποιος δεν έχει μπορέσει να παρευρεθεί, να το παρακολουθήσει live. Γιατί,
1: βέβαια.
0: Εντάξει, είναι
1: και
0: σε
1: βλέπουμε
0: όλη την
1: Στεφάνια Έστειλαν, μεταξύ άλλων Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, Λάκης Λαζόπουλος, Κάτια Δανδουλάκη, τα κόμματα, ΣΥΡΙΖΑ.
0: Καλά, ο Πρωθυπουργός.
1: Ο Πρωθυπουργός, βεβαίως, η τηλεοπτική σταθμή, η Μέγκα και Αντένα, κινηματογραφικοί οργανισμοί, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, ο Ανδρέας Γεωργίου, η Βάνα Δημητρίου, η οποία είναι η σεναριογράφος, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: σειράς, καλά το λέω.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Αποχαιρετούν την αγαπημένη Ελενίτσα του ελληνικού κινηματογράφου. Δεν ξέρω αν έχει παραστεί, αν βρίσκεται στη Μητρόπολη ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος, όπως έλεγε και ο Σπύρος Μπιμπιλάς, είχε καταρρεύσει. Είχε καταρρεύσει, δεν μπορούσε να μιλήσει.
0: Δεν το ξέρω,
1: θα το δούμε στην πορεία.
0: Σε αυτό το πράγμα δεν είναι εύκολο.
1: Πολλά τα χρόνια. Πολύ φιλία, πολύ αγάπη. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Βράδια Εξημέρωτα, Χάρης Βαρθακούρης, αφιερωμένο στη Σοφία.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτέο-κιτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
6: Εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιά, στους 90,4. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα και επανήλθαμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δέσποινα Φίκαρη, Κωνσταντίνα Πετούση στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να σας θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Θα ξεκινήσω από το αγαπημένο της Δέσποινα στο Viber, 6951-904-904. Το τηλεφωνικό κέντρο 210-4224-441-6. Και το email μας studio@kanali1.gr.
7: Πριν που προχωρήσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχεις να μας πεις πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ, για το κύμα
6: φυγής, η κατάσταση
7: που
6: του ΣΥΡΙΖΑ.
7: Να πω ότι μόλις τώρα έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή η παρουσιάστρια της τηλεόρασης Νάκη Αγάθου, σε ηλικία 86 ετών. Έγινε γνωστό. Πολλοί τη θυμούνται.
6: Οι boomers σίγουρα.
7: Ήταν από τις πρώτες παρουσιάστριες της ελληνικής δημόσιας τηλεόρασης με παρουσία στην ΕΡΤ από το 1967 έως το 1988. Δηλαδή από τη γέννηση της τηλεόρασης.
6: Ναι,
7: έτσι.
6: Ναι.
7: Μια πολύ οικία φυσιογνωμία.
6: Είναι γνωστή
7: η
6: φυσιογνωμία. Ναι, αυτό θέλω να σου πω, ότι και εγώ που δεν την είχα, δεν τη θυμάμαι στην τηλεόραση. Εντάξει, την έχω δει μεταγενέστερα σε παλαιότερα πλάνα της ΕΡΤ, ξέρεις, όταν κάνουν διάφορες αφιερώσεις, αφιερώματα και όλα αυτά. Αλλά σαφώς οι παλαιότεροι θα την θυμούνται. Είναι χαρακτηριστική,
7: ναι,
6: δηλαδή.
7: Βέβαια. Η φυσιογνωμία της.
6: Ναι.
7: Εγγονή του και κερκυριακού βουλευτή Αχιλλέα Αγάθου, γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κέρκυρα, όπου έκανε και τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα. Το 1964 ξεκίνησε να εργάζεται ως εκφωνήτρια και παρουσιάστρια εκπομπών στο ραδιοφωνικό σταθμό Κέρκυρας του ΕΥΡ. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αθήνα για να ενταχθεί στο ραδιοφωνικό σταθμό Αθηνών και το 1966 επιλέχθηκε να παρουσιάσει το νεοσύστατο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΕΥΡ, ξεκινώντας επίσημα την τηλεοπτική της πορεία το Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς. Είχε σπουδάσει και ηθοποιός. Είχε φοιτήσει σε δραματική σχολή, είχε παρακολουθήσει μαθήματα ορθοφωνίας, συμμετείχε και σε παραγωγές του θεάτρου της Δευτέρας, ενώ εμφανίστηκε και σε κινηματογραφικές ταινίες του Χάρη Κλίν. Λοιπόν, αυτά, καλό ταξίδι στην Άκη Αγάθου. Εντάξει, μας θυμίζει τα παιδικά μας χρόνια. Τα παιδικά μας χρόνια όταν σε ασπρόμαυρες τηλεοράσεις περιμέναμε να δούμε το Σάββατο το βράδυ την ελληνική ταινία.
6: Γελάς, Παπαδάκη, γελάς.
7: Όχι, γιατί είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
6: Φέρνεις τίμησες γι' αυτό.
7: Είναι στο ίδιο μήκος κύματος.
6: Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά, γιατί εντάξει, έχουμε πολλά πραγματάκια να πούμε. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να τα συμπυκνώσουμε. Να ξεκινήσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Να πούμε ότι εντάξει, δεν έχει προηγούμενο το κύμα φυγής. Καταγράφονται συνεχώς νέες ανεξαρτητοποιήσεις. Την ανεξαρτητοποίηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε πριν λίγη ώρα η Όλγα Γεροβασίλη. Σε δήλωσή της αναφέρει ότι από την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής εκπορεύονται κάποιες θεσμικές υποχρεώσεις, συνεπώς κατόπιν συνεννόησης με τον Πρόεδρο της Βουλής, για να μην προκύψουν ευνίδιες δυσλειτουργίες. Τη σχετική επιστολή ανεξαρτητοποίησης θα την αποστείλει τις επόμενες μέρες. Λίγα λεπτά αργότερα την αποχώρηση του ανακοίνωσε και ο Διονύσης Καλαματιανός, θα συνεχίσει ανεξάρτητος. Είχαμε την ανακοίνωση ανεξαρτητοποίησης από τον βουλευτή Μιλτιάδη Ζαμπάρα και την παρέτηση σήμερα του Γιάννη Ραγκούση. Χθες είχαμε αναφερθεί στην έξοδο από την κοινοβουλευτική ομάδα της Πόπης Τσαπανίδου και είχαμε πει ότι θα ακολουθήσουν ή Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέτα. Εντάξει, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Δεν ξέρω, 12, 13, κάπου εκεί πρέπει να είμαστε τώρα. 12, 11.
7: Έχουν παραμείνει στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Ναι. Για αυτούς που. Πόσους πλέον μετράει ο ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές?
7: Νομίζω ότι είναι γύρω στους 16.
6: Όχι, πολλούς λες. Νομίζω είναι πιο κάτω. Τέλος πάντων, θα το δούμε, θα το συγκεκριμενοποιήσουμε.
7: Θα το ψάξουμε
6: τώρα.
7: Ναι.
6: Διότι, εντάξει, οι πληροφορίες λένε ότι τις επόμενες ώρες, μέρες, θα έχουμε και άλλες ανεξαρτητοποιήσεις. Και μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Οπότε, το είχαμε πει και χθες ότι θα μιλάμε μάλλον για μονοψήφιο αριθμό μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας. Υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για να δούνε τι θα γίνει με το Φάμελο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα ανεξαρτητοποιηθεί πριν την Κεντρική Επιτροπή. Στο μεταξύ, την παρέτηση τους υπέβαλαν μαζικά 63 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, λίγες ώρες μετά τον μπαράζ παρετήσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα. Σε κοινή δήλωση καταγγέλνουν συμπεριφορές εσωστρέφειας που απαξιώνουν τις αρχές και τα ιδανικά, όπως αναφέρουν, για τα οποία αγωνιστήκαμε. Βάλουν κατά τη μειοψηφία και στην επιστολή παρέτηση αναφέρουν πως δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές σε μια διαδικασία όπου η μειοψηφία επιχειρεί κατά το δοκούν να παρακάμψει το καταστατικό και να οδηγήσει το κόμμα σε διχασμό. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία. Θέμα της συνεδρίασης είναι η προετοιμασία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου, όπου θα προηγηθεί και η εκλογή νέου Προέδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μεταξύ των διεκδικητών, έτσι, της κυρίας Δούρου και του κυρίου Πολάκη. Και να πούμε κλείνοντας ότι είχαμε και ένα άλλο θέμα, δηλαδή για πρώτη φορά πηγές της πολιτικής γραμματείας στράφηκαν ευθέως κατά του Αλέξη Τσίπρα, αφήνοντας αιχμές για το κύμα αποχωρήσεων. Απευθύνουν μάλιστα το δημόσιο ερώτημα σχετικά με το εάν οι ανεξαρτητοποιηθέντες βουλευτές θα είναι υποψήφοι με την Ελλάς στις επόμενες εθνικές εκλογές. Και σύμφωνα με κομματικές πηγές, σε περίπτωση θετικής απάντησης θα ενισχυθεί η εκτίμηση ότι αυτές οι αποχωρήσεις δεν ήταν προσωπικές επιλογές, αλλά ένα μέρος οργανωμένου πολιτικού σχεδίου. Παρόλα αυτά, η ανακοίνωση της πολιτικής γραμματείας περιλαμβάνει και ένα κάλεσμα επιστροφής προς όσους απομακρύνθηκαν, προκειμένου να ανασυγκροτηθεί η παράταξη και να γυρίσουν σελίδα στο ΣΥΡΙΖΑ, κάτι το οποίο προσπαθεί και επιχειρεί αυτό το κόμμα, το οποίο πλέον βρίσκεται υπό διάλυση.

0: Μα γίνεται να μην ανεβαίνει η διάθεση τώρα με τέτοια τραγούδια?
1: Δεν γίνεται, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που φροντίζεις έτσι εδώ στο στούντιο να μας ανεβάζεις με τις τραγουδιστικές σου ικανότητες. Το λέω όλη την εβδομάδα, δεν το πιστεύεις.
0: Αν μιλούσες με τη μαμά μου τώρα, θα σου έλεγε ότι έχω πάρα πολύ γλυκιά φωνή. Το λέει για τα δύο της παιδιά. Είμαστε δύο οι καλοί φωνοί στην οικογένεια.
1: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ. Και τι έγινε, γιατί
0: βάζω το ασπίδες εδώ μεταξύ, κάτι ξύνει τα αυτιά του.
1: Όχι, ευχαριστούμε. Περνάμε πάρα πολύ ωραία στο στούντιο, έτσι που είμαστε off the air, με τις μουσικές σου ικανότητες.
0: Θέλω... Και επιλογές, παρακαλώ.
1: Και επιλογές, βέβαια. Να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας. Τι ωραία μηνύματα που μας στέλνετε, τι καλά λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χαρά για τα καλά της λόγια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας κρατήσουμε μια όμορφη παρέα.
0: Όπως να πούμε για τη Χαρά, ναι, ναι, ότι περιμένουμε, Χαρά, διευκρίνηση.
1: Πιο καλοκαιράκι, ναι.
0: Ακριβώς, καλοκαιράκια τραγούδι. Υπάρχουν πολλά τραγούδια.
1: Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι, ποιο άλλο είναι καλοκαιράκι.
2: Έχει πορτοκάλωβλου.
0: Έχει πολλά, ναι, θέλουμε διευκρίνηση.
1: Οκ. Λοιπόν. George, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Τι θέλει, θέλει τραγούδι ή θα μας πει, θα μας πει σε λίγο.
0: Μας τις καλημέρες του και περιμένουμε να δούμε αν θα ζητήσει τραγούδι.
1: Α, μας είπε ωραίο το τραγούδι που παίξαμε, οκ, η μουσική επιλογή, ναι. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Προηγουμένως θα μιλήσουμε λίγο για την αναφορά την ειδική που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, μιλώντας στην υπουργική διάσκεψη με θέμα την αναζωπήρωση της πολιτικής τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στο State Department. Χωρίς να την κατονομάσει, ο κύριος Ρούμπιο είπε συγκεκριμένα: «Βρίσκεστε εδώ επειδή πριν δύο εβδομάδες μια 72χρονη γυναίκα υπέστη εγκάβματα στο 80% του σώματός της μέσα στο ίδιο της το σπίτι στην Ελλάδα. Πέθανε έπειτα από επίθεση με εμπριστικό μηχανισμό επειδή η κόρη της τόλμησε να θέσει υποψηφιότητα για δημόσιο αξίωμα». Βέβαια, να πούμε ότι ο κύριος Ρούμπιο αναφέρθηκε σε μια αλυσίδα περιστατικών τρομοκρατίας που έγιναν κυρίως στην Ευρώπη, προσπαθώντας έτσι να δώσει τη μεγάλη εικόνα για την πολιτική τρομοκρατία. Είπε επίσης για το Βερολίνο ότι υπέστη φέτος το χειμώνα τη μακρύτερη διακοπή ρεύματος από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επειδή μια επίθεση άφησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς ρεύμα μέσα στο τσουχτερό κρύο και στήχησε τη ζωή μιας 83χρονης γυναίκας. Αναφέρθηκε επίσης και στο περιστατικό με τον 23χρονο στη Λιόν, που πέθανε από εγκεφαλικές βλάβες αφού ακροαριστεροί ακτιβιστές τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου στο δρόμο. Λοιπόν, τώρα έχουμε συνδεθεί με τον συνάδελφο, τον Σπυρό Μιχαλόπουλο, να μάθουμε όλες τις εξελίξεις με την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον τέταρτο συλληφθέντα, το είπαμε χθες, τον 25χρονο που συνελήφθη και σήμερα περνά το κατόφλι του ανακριτή. Έτσι, Σπύρο?
1: Καλημέρα, Σπύρο.
3: Καλημέρα, Δέσποινα, καλημέρα, Κωνσταντίνα. Να επιβεβαιώσω πριν πούμε το ρεπορτάζ, επειδή ήμουν στην αναμονή, ότι άκουσα τις τραγουδιστικές σας ικανότητες. Τις άκουσα στο στούντιο. Άκουσα την συντάκτρια των ειδήσεων και την πολιτική συντάκτρια των ειδήσεων, που συνεργάζομαι τόσα χρόνια, και τις δύο παρουσιάστρες, να τραγουδάνε πολύ ωραία και πολύ ανθρώπινα. Μπράβο σας.
1: Όχι, Σπύρο, πιο πολύ Δέσποινα ακούστηκε. Εγώ, ξέρεις, έμενα στις δεύτερες.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να κάνει δεύτερη φωνή. Αλλά ζητάω από τον Δημήτρη Παπαδάκη που είναι στον ήχο να σας βγάλει και στον αέρα, κορίτσια.
1: Έλα, ρε Σπύρο, πες τα επιτέλους. Γιατί εδώ νομίζει η Φίκαρη ότι τις κάνουμε πλάκα.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, μπορεί να ενδώσω τελικά. Ενδώσω.
1: Ωραία.
3: Λοιπόν, πάμε και στα νέα μας που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
3: Όντως, όπως είπατε, συνελήφθηκε τέταρτος των εμπλεκομένων στη βομβιστική, στην εμπριστική επίθεση, ο 25χρονος που συνελήφθη χθες. Το όνομά του προέκυψε από την απολογία του άλλου κατηγορούμενου, του 24χρονου, δηλαδή κοινώς τον έδωσε, τον κάρφωσε, θα λέγαμε.
0: Ναι.
3: Η αστυνομία έκανε έρευνα στο σπίτι του, στην Άνω Πόλη. Τα ευρήματα βρίσκονται στα εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας. Δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό ότι έχει προκύψει. Είναι λοιπόν ο τέταρτος που συλλαμβάνεται για την υπόθεση που είχε τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή της η μητέρα της πολιτεύθρια της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα. Να πούμε ότι ο 25χρονος φέρεται να ζήτησε από τον 24χρονο που έχει ήδη προφυλακιστεί τα κλειδιά του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο. Τα κλειδιά αυτά στη συνέχεια παραδόθηκαν στο ζευγάρι που κατηγορείται ότι τοποθέτησε τον εμπριστικό μηχανισμό στην πολυκατοικία της οικογένειας Νέστορα. Όλα αυτά προέκυψαν από την απολογία του 24χρονου. Η αστυνομία λειτουργήσε, όπως είπαμε, άμεσα. Οι αρχές γενικά εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν αυτές οι ομάδες. Υπάρχει και μια υποομάδα προφανώς, υπάρχει ένας καταμερισμός ρόλων με διαφορετικά πρόσωπα, παραδίδονται κλειδιά, υλικά, εξοπλισμός. Τα βλέπουμε όλα αυτά και θα τα βλέπουμε και τις επόμενες μέρες. Οι κατηγορίες βεβαίως που αντιμετωπίζουν όλοι οι συλληφθέντες αφορούν μεταξύ άλλων όχι μόνο τρομοκρατική οργάνωση, αλλά και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Ο κλειός λοιπόν σφίγγει γύρω από τα επιπλέον πρόσωπα τα οποία τα είχαμε προαναγγείλει. Τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις επιθέσεις των πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Πολλά στοιχεία μέχρι στιγμής, καταθέσεις, ευρήματα. Οι δύο ομάδες φαίνονται να προέρχονται από την ίδια όμως αναρχική ομάδα, από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Η πρώτη, όπως έχει γίνει γνωστό, αποτελείται από το ζευγάρι που κατηγορείται για τη δολοφονική εμπρηστική επίθεση. Και η δεύτερη ομάδα είναι μια τριάδα ανδρών, τα στοιχεία των οποίων μέχρι στιγμής δεν έχουν τακτοποιηθεί. Ναι. Παρ' όλα αυτά, όπως είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, το είχαμε συζητήσει μαζί η Δέσποινα, υπήρχε και ένα σχεδιάγραμμα για πιθανό χτύπημα σε αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Έτσι, ήταν σε χαρτί καταγεγραμμένη μια συγκεκριμένη διαδρομή που οδηγούσε στο αστυνομικό τμήμα της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά λοιπόν τα εξετάζουν οι αρχές και θα έχουμε συλλήψεις και τις επόμενες ημέρες. Όπως είπαμε, η Αφροδίτη Νέστορα πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο που προσπάθησε να αρρώσει μετά την εφιάλτη που έζησε.
0: Το σπίτι της βρίσκεται, να πούμε, υπό αστυνομική προστασία, έτσι.
3: Ακριβώς. Υπό αστυνομική προστασία. Ναι. Βεβαίως δεν είναι μόνο η οικογένεια Νέστορα, είναι και οι γείτονες περίοι και εκεί πέρα σε σοκ. Φοβούνται. Υπάρχει αστυνομική προστασία. Ναι. Και αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Ωραία. Παραμένουμε όμως στη συμπρωτεύουσα Σπυρό, έτσι. Είχαμε την εξάρθρωση ενός κυκλώματος μεταφοράς και εκμετάλλευσης παράνομων μεταναστών. Σωστά.
3: Έτσι, ναι, έτσι η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη κάνει καλή δουλειά. Χθες αναφέραμε ότι εξαρθρώθηκε μια σπήρα με το Κογλύφους. Σήμερα ανακοινώθηκε η επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε Αθήνα, Βουλγαρία και Ολλανδία. Δηλαδή χρειάστηκε και η συνδρομή αρχών από τις χώρες που αναφέραμε. Οδήγησε λοιπόν όλη αυτή η επιχείρηση στη σύλληψη 7 μελών μιας εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ακριβώς τι έκανε, έφερνε παράνομα μετανάστες στη Θεσσαλονίκη και από εκεί τους τοποθετούσε, τους ταξίδευε θα λέγαμε, τους έβαζε παράνομα σε καρέτσες φορτηγών, έτσι με εμπορεύματα, σε διάφορα μέρη της Ευρώπης. Βέβαια αυτά δεν γίνονταν έτσι, με καλή διάθεση, γίνονταν έναντι χρηματικού ποσού, συνολικά 300.000 ευρώ κατάφερε και βρήκε η αστυνομία, είναι παραπάνω βέβαια στο ποσό, αλλά για κάθε κεφάλι, να το πούμε έτσι, για κάθε μεταφορά αλλοδαπού ανθρώπου, η σπήρα έπαιρνε από 2.000 έως 6.500 ευρώ, ξεκινούσε από τα ελληνοτουρκικά σύνορα του Εύρου, τους έπαιρνε, πήγαινε στη Θεσσαλονίκη, τους φιλοξενούσε εκεί πέρα σε διάφορα διαμερίσματα και από εκεί, όπως είπαμε, τους έβαζε σε καρότσες φορτηγών που είχαν εμπορεύματα και τους πήγαινε σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως υπήρχε κίνδυνος για τη σωματική τους ακυριότητα και που τους είχαν θρημωγμένους. Ναι. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, όπου μιλάει για πολύμηνη έρευνα στην υπόθεση για την εμπλοκή συνολικά 13 ατόμων σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία. Να πούμε ότι ήδη βρίσκονται στη φυλακή από αυτή τη σπήρα 3 άτομα, τους οποίους τους είχαν συλλάβει παλαιότερα. Ενώ αν αναφέρουμε και τις ηλικίες αυτών που συνελήφθησαν, είναι από 25 έως 47 ετών, μεταξύ των οποίων και μια κοπέλα 21 μόλις, η οποία ήταν μέσα στην ομάδα. Συντονισμένη επιχείρηση να πούμε τέλος ότι έγιναν έρευνες και στα σπίτια των εμπλεκομένων σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Σόφια, από όπου βρέθηκαν ηλεκτρονικά μέσα, έγγραφα, δηλαδή πλαστά διαβατήρια, μεταξύ άλλων, πολλά λεφτά, αυτοκίνητα, κάμερες ασφαλείας που τις χρησιμοποιούσαν για την κατόπευση του εξωτερικού χώρου των πολυκατοικιών όπου έμεναν οι αλλοδαποί. Όλοι αυτοί βεβαίως οδηγούνται στις δικαστικές αρχές και από εκεί θα πάρουν τον δρόμο για τη φυλακή, αφού είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα προφυλακιστούν.
0: Παντός, ήθελα να σου πω, Σπύρο, επειδή όταν περάσαμε στο δεύτερο θέμα για την εξάρθρωση του κυκλώματος, ξεκίνησες στο ρεπορτάζ ότι η αστυνομία φαίνεται ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. Θα σου έλεγα να προσέχεις, γιατί θα την πατήσεις σαν τον Αθερίδη.
1: Όχι, είπε στη Θεσσαλονίκη. Είπε στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εγώ, συγγνώμη Σπύρο, ήθελα και εγώ να το επισημάνω αυτό. Ότι όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, σε όλη τη χώρα. Διότι είδε πλέον και ο Αθερίδης, όπως δήλωσε, για να έρθω να το συνδέσω, πλέον το ελληνικό FBI είναι μια πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι έτσι.
3: Είναι μια πραγματικότητα, όπως λέτε. Είναι μεγάλο το θέμα που πιάνετε. Από την άποψη ότι. Εντάξει, βεβαίως υπάρχουν και τα κακό κείμενα της αστυνομίας. Όπως είδαμε στο Άργος, τέλος πάντων. Με τον Αθερίδη τώρα έχει γίνει ένας μικρός χαμός. διότι επένεσε δημοσίως τον Χρυσοχοίδη. τον επένεσε για την υπόθεση
0: της Μαρφή.
3: Και βγήκαν, ας πούμε, και τον έκραξαν, να το πούμε έτσι. Στα social media όλα αυτά βεβαίως. Γιατί έσπευσε, όπως είπαν, να προδικάσει το αποτέλεσμα, να προαναγγείλει, ας πούμε, τι πρόκειται να συμβεί.
0: Να καταδικάσει,
3: είναι σε εξέλιξη. Ενώ είπαν ότι δεν έκανε το ίδιο με την υπόθεση του Λιγνάδη.
0: Ναι, χαμηλώσε λίγο τα ακουστικά σου, Δέσποινα. Συγγνώμη εδώ, Σπύρο, γιατί έχουμε κάτι τεχνικά εδώ ζητήματα που μας κάνει εδώ ο Δημήτρης ο Παπαδάκης. Μας κάνει νοήματα. Ολοκλήρωσε, συγγνώμη.
3: Τον κατηγόρησαν λοιπόν ότι ενώ έκανε αυτό με τον Χρυσοχοίδη, που ήταν δικαίωμά του, έχει μια άποψη, δεν έκανε το ίδιο με τον Δημήτρη Λιγνάδη. Δηλαδή δεν βγήκε ποτέ να τον καταδικάσει, ενώ καταδικάστηκε κιόλας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και είναι και σε εξέλιξη. Είδαμε αυτές τις μέρες η δίκη του, πήρε τέλος πάντων πολλές αναβολές, γιατί πήγε και στο εφετείο και μπορεί να πάρει και μεγαλύτερη ποινή. Δεν έσπευσε ποτέ να τον καταδικάσει και τον κατηγόρησαν γι' αυτό και τον κατηγόρησαν επειδή υπήρξε, ας πούμε, φίλος με τον Δημήτρη Λιγνάδη και εκεί πέρα, ας πούμε, είχε κλειστό το στόμα. Γι' αυτό έστεσαν. Βεβαίως και ο ίδιος ο Αφερίδης έχει βγάλει ανακοινώσεις στο Facebook όπου υπεραμείνεται, ας πούμε, τις άποψεις του. Όπου κλείνει τα σχόλια, δεν δέχεται σχόλια. Τέλος πάντων,
0: εγώ θα πω, Σπύρο, πάντως ότι δεν τολμάει ένας άνθρωπος γενικότερα έτσι, να γράψει κάτι στα social media, μια σκέψη, μια τοποθέτηση. Υπάρχει ένας κανιβαλισμός που νομίζω ότι εντάξει, δεν οδηγεί σε κάτι καλό αυτό. Θα πρέπει λίγο να το προσέξουμε αυτό το ζήτημα.
3: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ θα έλεγα και άλλη μια διάσταση. Ειδικά με τους καλλιτέχνες υπάρχει μια αυστηρότητα. Γιατί κάποτε τους κατηγορούσαν εντός εισαγωγικών ότι έχουν οικειοποιηθεί οποιαδήποτε αριστερή συμπεριφορά. Ότι είναι υπεράνω, ότι είναι αριστερή κλπ. Συνεπώς, όταν έχεις οικειοποιηθεί οποιαδήποτε αριστερή συμπεριφορά, μετά όταν βγαίνεις, ας πούμε, συντηρητικότερος του βασιλέως, να το πούμε έτσι, και πιο συντηρητικός, έτσι, αμέσως βρίσκεσαι στο στόχαστρο.
0: Κλητεύεται.
3: Δηλαδή, και από τους μεν και από τους δε. Και από αριστερούς και από δεξιούς. Κάπως έτσι. Να το πούμε τέλος πάντων. Δυστυχώς στην Ελλάδα ακόμα υπάρχουν τέτοιες συζητήσεις. Δηλαδή είμαστε στο 2026 και...
0: Να δούμε, έτσι, Σπύρο, πότε θα βρεθούμε στο σωστό δρόμο.
3: Να δούμε.
0: Λοιπόν,
3: να δούμε.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ολοκληρώσαμε την συζήτησή μας με τον Σπύρο. Ναι, να πούμε ότι θα ακούσεις το τραγούδι που επέλεξες, το επόμενο είναι το In Your Eyes. Σωστά.
3: In Your Eyes και Weekend. Και επειδή μεσολαβεί Σαββατοκύριακο, είπαμε να επιλέξουμε μια μπάντα που έχει ένα τέτοια ονομασία, Weekend. Ωραίο, δροσό το τραγούδι. Καλές διακοπές, Κωνσταντίνα.
0: Thank you so much.
3: Εμείς θα τα πούμε πάλι τη Δευτέρα με το καλό.
0: Έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα εμείς.
3: Έχουμε ακόμα. Να είσαι καλά, γεια σας.
0: Bye.

0: Λοιπόν, καλές ειδήσεις δεν έχουμε πολλές, να το πούμε αυτό.
1: Δεν έχουμε πολλές και γενικά μας τριμώχνει λίγο και ο χρόνος.
0: Ναι, θα πούμε ευχαριστώ στους ακροατές μας.
1: Βέβαια, βέβαια, ευχαριστούμε πάρα πολύ τη χαρά. Ναι, το πήραμε το μήνυμα, βραδινό μπανάκι, θα το ακούσουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων των 11. Και George, πήραμε και τις δικές σου αφιερώσεις. Θα ακολουθήσει, έτσι, θα ακολουθήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δύο τραγουδάκια μας έχεις πει.
0: Μηνύματα ελήφθησαν. Εμείς να πούμε, πριν παραδώσουμε τη σκυτάλη, το μικρόφωνο στην Άννα Ζαντίδου, να σας δώσουμε για άλλη μια φορά τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας, τους τρόπους επικοινωνίας μας, με Viber 6951-904-904, μέσω mail στο studio papakikanali1.gr και τηλεφωνικά στο 210-4224-441 έως και 6. Πείτε καφέ, ακούστε και το σύντομο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 11 στο μικρόφωνο Γιάννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Απολογείται στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης ο 25χρονος, τέταρτος συλληφθής για την εμπριστική επίθεση και το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Μία γυναίκα εκτελέστηκε γιατί η κόρη της τόλμησε να κατέβει υποψήφια στις εκλογές. Η αναφορά Ρούμπιο σε διεθνή διάσκεψη του State Department για την πολιτική τρομοκρατία σε γέφυρες, οδικούς άξονες, αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές. Οι αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν. Με επιθέσεις εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη, σιρήνες στο Κουβέιτ, ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα. Πράσινο φως από το State Department για το ενδεχόμενο πώλησης των drones καμικάζι στην Ελλάδα, μετέδωσε το Reuters. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές στις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην Πνίκα. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούσης από τον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανό Ζαμπάρας, συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε 8 περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών το τελευταίο αντίο στη Μαροκοντού από το πρώτο κημητήριο η ταφή. Έθριος ο καιρός, ανεμιμέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Ακούσαμε το βραδινό μπανάκι σε μουσική και ερμηνειακό στα χαριτοδιπλωμένου στίχους Γιώργου Μίτσικα, αφιερωμένο στη χαρά που μας το ζήτησε. Λοιπόν, πάμε τώρα, Κωνσταντίνα, να πάμε λίγο στο διεθνή χώρο, γιατί έχουμε και εκεί πράγματα
1: βέβαια,
0: να πούμε. Καταρχήν είχαμε ακόμη μία νύχτα μεγάλη ένταση στη Μέση Ανατολή. Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί για έκτη συνεχόμενη νύχτα έπληξαν μεταξύ άλλων αεροδρόμιο, σιδηροδρομικό σταθμό και γέφυρε στο νότιο τμήμα του Ιράν, κοντά στα στενά του Ορμούς, ενώ στην περιοχή Μπατάρ Χαμίρ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, καθώς και ζωτική σημασία εγκαταστάσεις του Ιρανικού ναυτικού και των φρουρών της Επανάστασης, επλήγησαν δύο γέφυρες με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι εννέα. Σε αντίπεινα, η Τεχεράνη εκτόξευσε πυράβλους και ντρόνους κατά αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε γειτονικές χώρες, συμπεριλαμβανομένης μιας αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία. Επίσης, επλήγησαν σε αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ενώ αρκετές εκρήξεις ακούστηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα, με το Υπουργείο Εσωτερικών της χώρας να επιβεβαιώνει ότι ένα παιδί τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσματα. Το ΔΕ Ιράν αφήνει να εννοηθεί ότι θα εμπλακούν και πάλι ενδεχομένως οι Χούθοι της Ιεμένης, οι συμμαχοί τους αντάρτες, σε περίπτωση που υπάρξει πλήγμα στην πρωτεύουσα, στην Ιεμένη, στην Τεχεράνη. Και ενώ οι επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, διαβεβαίωσε ότι οι διαβουλεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης συνεχίζονται. Τώρα πώς το διαβεβαιώνει αυτό? Εντάξει, να μου πεις, στο παρασκήνιο πολλά μπορεί να γίνονται. Προφανώς γίνονται πολλά. Είπε επίσης ότι το Ιράν επιθυμεί την επίτευξη συμφωνίας, κατηγορώντας το ταυτόχρονα ότι παραβίασε το μνημόνιο συνεννόησης. Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ανησυχεί για την ενεργειακή ασφάλεια εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεν καταλήξουν σύντομα στη συμφωνία για τη βελτίωση της ροής πετρελαίου μέσω των σενών του Ορμούζ. Αυτά τα ωραία γίνονται στη Μέση Ανατολή.
1: Αυτό πάλι το ότι διαμηνύουν όλοι, ότι να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε, να διαβουλευτούμε και τελικά το να μην βγαίνει κανένα αποτέλεσμα δεν το έχω
0: καταλάβει. Μου έρχεται τώρα κάτι να το πω, αλλά δεν κάνει να το πω στον αέρα. Θα σου το πω όταν θα κλείσουμε τα μικρόφωνα, να πούμε ότι ανεβαίνει βέβαια το πετρέλαιο, έτσι εννοείται. Έχει φτάσει, αν θυμάμαι καλά, το είδα νωρίτερα, πάνω από τα 85 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς δεν έχει χτυπήσει ακόμα τα κατοστάρια της έναρξης του πολέμου, αλλά όπως όλα δείχνουν, προς τα εκεί
1: πάμε.
0: Προς τα
1: εκεί πάμε, ναι, ακριβώς. Ναι. Και να αναφερθούμε και στο διάγγελμα του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Α, ναι, βέβαια, το περιμέναμε, έτσι.
1: Ναι,
0: ναι, το
1: έγινε καλά τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, έτσι, στις 4 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. Είχε επίκεντρο τις εκλογές του 2020 και την ξένη επιρροή, όπως είπε, σε αυτές. Εντάξει, ο κύριος Τραμπ έχει αναφερθεί πολλές φορές σε αυτό το ζήτημα. Δεν είναι εύκολο να αποδεχτεί, δεν ξέρω τώρα ακριβώς.
0: Δεν μπορεί να το καταπεί
1: την ήττα, από τον Τζο Μπάιντεν. Κατηγόρησε ευθέως την Κίνα ότι ενέχεται στη μεγαλύτερη πειρατεία εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ανέφερε ότι το Πεκίνο απέκτησε παράνομα τουλάχιστον 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων και ανακοίνωσε πως έδωσε διαταγή να αποχαρακτηριστούν διαβαθμισμένα έγγραφα των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την υπόθεση. Οι πληροφορίες αυτές, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, περιλαμβάνουν ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα, πολιτικές προτιμήσεις και άλλα ευαίσθητα δεδομένα που θα ήταν απαραίτητα για την εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους. Υποστήριξε μάλιστα ότι οι πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών δείχνουν ότι η Κίνα ανέθεσε σε μια ειδική μονάδα εκμετάλλευσης δεδομένων αυτό το νέο έργο και ότι το Πεκίνο εργαζόταν ήδη από το 2018 για τις αμερικανικές εκλογές του 2020. Και δεν παρέλειψε για ακόμη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ να αναφερθεί στα επιτεύγματα της Προεδρίας και παράλληλα απέτησε να ανακληθούν οι άδειες από τα τηλεοπτικά δίκτυα NBC και ABC, γιατί δεν μετέδωσαν απευθείας το διάγγελμα. Υποστήριξε ότι ενέχονται σε συνωμοσία για τη διάπραξη εκλογικής απάτης.
0: Εντάξει, τώρα να πω και κάτι, ότι όταν κάνει διάγγελμα ένας πρόεδρος, επειδή του τα σούρνουμε γενικώς του.
1: Εντάξει, εννοείται ότι τι θα κάνουν οι τηλεοπτικοί σταθμοί.
0: Ζωντανά το μεταδίδεις.
1: Θα το μεταδώσουν, βέβαια. Να πάμε και σε μια άλλη εξωτερική είδηση, δεν ξέρω που, έτσι μια αναφορά να κάνουμε, διότι είναι μια δυσάρεστη είδηση. Στην Ουγκάντα έχει έτσι προκαλέσει σοκ ένα τροχαίο δυστύχημα. 20 μαθητές δημοτικού σχολείου και ένας ενήλικας σκοτώθηκαν επιστρέφοντας από σχολική εκδρομή όταν το λεωφορείο που τους μετέφερε βγήκε από το δρόμο, έπεσε τέλος πάντων σε μια μεγάλη πέτρα και ανατράπηκε.
0: Τώρα με αυτά δυσάρεστα. Πάμε να πάρουμε μια δυσάρεστα μουσική ανάσα. Μας το ζήτησε ακροατής.
2: Hotel California
0: για τον Γιώργο.

0: Γιώργο, μας συγχωρείς, θα προχωρήσουμε λίγο να πούμε κάποια πραγματάκια πάνω στο τραγούδι.
1: Ξέρεις τώρα, αυτό είναι το χειρότερο. Εσύ δεν το έχεις ζήσει ίσως. Εμείς με τον Δημήτρη τον Παπαδάκη περιμέναμε
0: ναι,
1: στο ραδιόφωνο.
0: Έπαιρνα και εγώ και έκανα αφιερώσεις.
1: Άσε τις αφιερώσεις, παιδάκι μου. Έχει ζήσει κασέτα να γράφεις.
0: Ναι, βέβαια.
1: Το έχεις ζήσει αυτό.
0: Ναι, καλέ.
1: Να περιμένουμε πώς και πώς να ακουστεί το τραγούδι που θέλουμε.
0: Παρόλο που
1: για
0: δεν
1: να
0: με
1: το
0: συμφέρει,
1: γράψουμε.
0: Εντάξει, δεν έχουμε και 50 χρόνια διαφορά.
1: Έλα, ρε. Έλα, δεν έχουμε.
0: Ήταν
1: ομολογία ενοχής, κυρίες και κύριοι. Ότι δεν έχουμε 50 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε ζήσει και με στυλώνα τη γυρνάμε. Έχουμε ζήσει τέτοια πρωτόγωνα εμείς. Λοιπόν, είναι λίγο, αλλά. Συγγνώμη Γιώργο ή Γιώργη, αλλά μεγάλο το τραγούδι, μεγάλο.
0: Ναι, είναι 6 λεπτά.
1: Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, το ευχαριστηθήκαμε νομίζω.
1: Έτσι.
0: Πάμε λίγο να προχωρήσουμε.
1: Πάμε λίγο σε άλλα θέματα της επικαιρότητας. Παραμένουμε στο διεθνή χώρο, αλλά που έχει να κάνει και με την Ελλάδα, καθώς την πιθανή πώληση στη χώρα μας των λεγόμενων drone καμικάζι ενέκρινε το State Department, ενημερώνοντας ήδη το Κογκρέσο για τη συμφωνία. Πρόκειται για μία επανδρομένα αεροσκάφη που ανήκουν στην κατηγορία των περιφερόμενων πυρομαχικών και χρησιμοποιούνται για πλήγματα ακριβίας εναντίον επίγειων στόχων. Φέρουν εκρηκτική κεφαλή και κατευθύνονται στο στόχο από το χειριστή τους, ο οποίος μπορεί να επιλέξει ή να ματαιώσει το χτύπημα μέχρι και την τελευταία στιγμή. Τα συστήματα αυτά έχουν αναδειχθεί σε βασικό μέσο των σύγχρονων επιχειρήσεων, καθώς χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε συγκρούσεις όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε πολεμικές αναμετρήσεις στον Κάυκασο, αλλά και επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του State Department, η προτινόμενη πώληση ενισχύει την ασφάλεια ενός συμμάχου στον ΝΑΤΟ, που εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στην Ευρώπη.
0: Πολύ ωραία. Να πάμε και σε μια άλλη είδηση, να έρθουμε εδώ στα δικά μας, στο θέμα αυτό της Κυψέλης, με τα διαμερίσματα, με τις ρογμές, με τις καθυζήσεις στις πολυκατοικίες λόγω των εργασιών στη γραμμή 4 του μετρό, οι οποίες όπως έχουμε πει έχουν ανασταλεί μέχρι νεοτέρας. Ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες τελικά θα ορίσει το Τεχνικό Επιμελητηρίο Ελλάδος, προκειμένου να ελεγχθούν τα περίπου 200 διαμερίσματα, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών υπό τον Υφυπουργό Νίκο Ταχιάο, ενώ θα εκπονηθεί ειδική γεωτεχνική μελέτη πριν από την επανέναρξη της διάνοιξης της Ήραγκας. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων είχε ζητήσει από την Ελληνικό Μετρό γραπτές εγγυήσεις για τη στατική επάρκεια των κτηρίων, πιστοποίηση από ανεξάρτητο δημόσιο φορέα, άμεσες αποζημιώσεις και πλήρη ενημέρωση για την επανεκκίνηση των εργασιών.
1: Και να πάμε και σε αυτή τη πολύ θλιβερή, πολύ δυσάρεστη είδηση που είχαμε χθες για το τροχαίο στη Χαλκιδική, όπου ξεκληρίστηκε μια οικογένεια από τη Μολδαβία, έτσι οι γονείς και το μωράκι τους, ένα κοριτσάκι μόλις 6 μηνών, παραμένει διασωληνωμένη και σε κρίσιμη κατάσταση η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, μόλις 7 ετών, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο. Η είδηση αυτή για το τροχαίο στη Χαλκιδική έγινε γνωστή και στη Μολδαβία, με τα μέσα της χώρας να κάνουν ιδιαίτερη αναφορά και μάλιστα η Δημοτική Αρχή του Στρασένη απευθύνει έκκληση στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση της οικογένειας και τον επαναπατρισμό των σωρών. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Κωνσταντίν Σύρβου, η σύζυγός του Λουτσία και το μόλις 6 μηνών βρέφος τους έχασαν ζωή τους στην Ελλάδα, επισημαίνουν ότι η κόρη της οικογένειας εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Η εικόνα του άτυχου ζευγαριού, του νέου ζευγαριού, κάνει το γύρο των social media στη Μολδαβία, επισημένοντας το τραγικό γεγονός και μέσα από αναρτήσεις καλούν σε οικονομική ενίσχυση. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για το κοριτσάκι, για το μικρό κοριτσάκι, το οποίο παραμένει διασωληνωμένο έτσι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, περί τραύματα στο κεφάλι, στο πρόσωπο και στο θώρακα και παλεύει για να κρατηθεί στη ζωή.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάντα συντονισμένοι, έτσι, στο κανάλι 1, το Δημοτικό Ραδιόφωνο του Πειραιάς, στους 90,4, στα μικρόφωνα Δέσποινα Φίκαρη και Κωνσταντίνα Πετούση, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου, Θάνος Καλοδούκας στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-42-24-441-6 το τηλεφωνικό κέντρο, οι τηλεφωνικές μας γραμμές, 69-51-904-904 το Viber και studio@kanali1.gr το email. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα κυβερνητικά. Αυτή την ώρα ήδη δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τη δωρεά των συστημικών τραπεζών για την αναβάθμιση χώρων και κτηριακών υποδομών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Θα δούμε τώρα εάν σιγά σιγά θα έχουμε έτσι κάποια νεότερα μέσα από τη σύσκεψη. Πάντως χθες που ήταν αυτή η εκδήλωση της Endeavor Greece στην Πνίκα, όπου ο Πρωθυπουργός είχε έτσι κάποιες συζητήσεις, μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις εκλογές και είπε μάλιστα ότι η Νέα Δημοκρατία έχει πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσει μια τρίτη τετραετία και εξέφρασε την αισιοδοξία του γενικότερα για την επερχόμενη εκλογική μάχη. Στο τέλος της ημέρας είπε ότι ύπαρξη βαθιών ανισοτήτων είναι καταστροφική για την κοινωνική συνοχή και όταν κοιτάζω τις πολιτικές μας βλέπω ότι αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 41%, ποσοστό πολύ ψηλότερο από τον πληθωρισμό, είπε ο Πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι μπορεί να κερδίσει κανείς τις εκλογές ακολουθώντας μια μετριοπαθή κεντρώα πολιτική, υλοποιώντας τις υποσχέσεις του, όπως ακριβώς έχουμε κάνει εμείς. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι σε αυτή τη λογική κινείται ο Πρωθυπουργός. Από εκεί και πέρα παρουσίασε την Ελλάδα ως πεδίο δοκιμής εφαρμογής και παραγωγής νέων τεχνολογιών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι ταχύτητα ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί κινδύνους για την εργασία, την κοινωνική συνοχή, την εκπαίδευση και γενικώς τη φύση των ανθρωπίνων σχέσεων. Τόνισε ωστόσο ότι η κυβέρνηση παραμένει προσιλωμένη στην εφαρμογή και την επικαιροποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Για να έρθω σε αυτό που έλεγες πριν, Δέσποινα, για τα 300 drones που θα προμηθευτεί η Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην άμυνα, υποστήριξε ότι η χώρα πρέπει να αλλάξει αντίληψη και να μην περιορίζεται μόνο στα μεγάλα πλοία, τα ακριβά αεροσκάφη και τις παραδοσιακές εξοπλιστικές πλατφόρμες. Είπε ότι έχει ζητήσει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να διαθέτει ένα μικρό μέρος του προϋπολογισμού σε περιορισμένες συμβάσεις με νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις. Έφερε και ως παράδειγμα, μην ξεχάσουμε εδώ, πριν δεν είναι μεγάλο το διάστημα που είχαμε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων τα σεμινάρια αυτά, την εκπαίδευση των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων σε θαλάσσια μη επανδρωμένα συστήματα με τη συνεργασία αυτή
1: με το MIT.
0: Ακριβώς. Ναι. Και η επιδίωξη, όπως εξήγησε, είναι να συνδεθεί η ελληνική τεχνογνωσία με ελληνικές επιχειρήσεις και ναυπηγεία. Σημαντικό μέρος αφιέρωσε ο κ. Μητσοτάκης στα παιδιά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την ψυχική υγεία. Και σημείωσε ότι η υπερβολική χρήση των μέσων αυτών προκαλεί περισσότερη βλάβη παρά όφελος και στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση πρόσβασης στις μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών και μεταξύ άλλων ζήτησε ένα ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και ότι χρειάζεται μια κοινή ευρωπαϊκή ομπρέλα προστασίας για τα παιδιά και τους εφήβους. Τέλος, σημείωσε ότι μία από τις καλύτερες δημόσιες επενδύσεις είναι η δημιουργία περισσότερων αθλητικών κέντρων και χώρων όπου τα παιδιά θα εκφράσουν τις μουσικές επιλογές, τις θεατρικές τους έτσι, αναζητήσεις και γενικότερα όλο το κομμάτι αυτό των τεχνών που θα τους απομακρύνει και από τις οθόνες.
1: Το ξέρεις τώρα ότι εσύ αν βάζεις στο γιο σου... Ναι. Να βλέπει τίποτα YouTube και τέτοια είσαι παράνομη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρεις. Θα σε καταδώσω.
0: Δεν λέω τίποτα.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς

0: Αυτά και με αυτά. Έχουμε φτάσει στο τελευταίο ημίωρο της δύοωρης εκπομπής μας, 10 με 12, 25 λεπτά πριν τις 12. Ακούτε κανάλι 1 στους 90,4. Κωνσταντίνα Πετούση, Δέσποινα Φικαρή στα μικρόφωνα, Δημήτρης Παπαδάκης στη ρύθμιση του ήχου και Θάνος Καλοδούχας. Καλοδούχας. Ο Καλοδούχας.
1: Το κάνεις λίγο ισπανικό.
0: Θάνος, συγγνώμη, Θάνο, Αθανάση.
1: Επηρεασμένη από το τελικό της Κυριακής που θα έχουμε, έτσι.
0: Με ποιους είμαστε τώρα εμείς?
1: Εμείς είμαστε γενικώς φίλαθλοι του ποδοσφαίρου.
0: Α, καλά, κατάλαβα. Εθνική Ελλάδα.
1: Αγαπάμε το καλό ποδόσφαιρο.
0: Δημήτρη Παπαδάκη, με ποιους είσαι?
2: Αργεντινή.
0: Εγώ είμαι Ισπανία, παιδιά. Πάντα με τη γυραιά Ευρώπη. Μακάρι να φάει 5 η Αργεντινή. Δεν το πήρε την προηγούμενη φορά.
1: Ναι,
0: εντάξει, καιρός να το πάρει κάποιος άλλος. Όχι.
1: Ναι, και θα δούμε έτσι ευρωπαϊκό και αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Έτσι θα δούμε. Ναι. Μια μίξη τέτοια.
0: Ταγκό θα δούμε. Ωραία. Ταγκό. Επίσης να πούμε μια και το πήγαμε λίγο στο αθλητικό, ότι έχουμε και τένις, έτσι. Mm-hmm. Έχει,
1: ναι,
0: ενδιαφέρον,
1: βέβαια.
0: Και εκεί. Παίζει Μαρία Σάκαρη εδώ, Ελλάδα, στο 250. Στα
1: και
0: προημιτελικά.
2: Και
0: στο Κστάτ ο Τσιτσιπάς.
1: 6.30 ώρα ο Τσιτσιπάς.
0: 7.30 Μαρία Σάκαρη. Καλωδιακή τηλεόραση για να δείτε Τσιτσιπά. Συνδρομητική δηλαδή. Αλλά Μαρία Σάκαρη το βλέπετε στην ΕΡΤ2. ΕΡΤ2. Λοιπόν, πριν υποδεχθούμε τη συνάδελφο την. Πια.
1: Τέμι Χαμπιλωμάτη.
0: Που βλέπει τα σκονάκια της, γιατί πάλι Τάμι της έρχεται να πει. Να πάμε σε μια είδηση, Κωνσταντίνα, που διαβάσαμε.
1: Σε ποια πόλεις θέλεις?
0: Για την επίθεση σκυλιού έξω από φούρνο στα Βρυλίσια. Σκότωσε ένα σκυλάκι, τραυμάτισε και τον ιδιοκτήτη. Για δώσε μας λίγο.
1: Ναι, να πούμε τι έγινε. Μία 48χρονη είχε δέσει το σκύλο της έξω από έναν φούρνο. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Η υπόθεση όλη είναι υποδιερεύνηση. Πάντως, το ζώο λύθηκε με συνέπεια να επιτεθεί σε έναν 66χρονο άνδρα που περπατούσε, πέρναγε από το σημείο, μαζί με ένα μικρόσωμο σκυλάκι που είχε ο 66χρονος. Από την επίθεση, το μικρό σκυλί τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ 66χρονος δέχθηκε δαγκώματα στο χέρι, το μυρό, την ομοπλάτη και το γόνατο. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Ενώ η 48χρονη συνελήφθηκε σε βάρος της, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και ζωοκτονία. Εντάξει, έχουμε δει τέτοια περιστατικά. Έπρεπε να έχουμε μάθει. Όταν έχουμε ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να είναι και λίγο επιθετικό, και επειδή υπάρχει μια. Τα μεγάλα σκυλιά με τα μικρά έχουν αυτές τις αντιπαραθέσεις, να το πω. και τσακώνονται μεταξύ τους. Έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες φοράνε και ένα φήμωτρο για να βγάλουν τα σκυλιά τα μεγάλα, όταν είναι επιθετικά, να τα βγάλουν έξω βόλτα. Ναι. Εντάξει, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Απλά κάνουμε ένα σχόλιο γύρω από το θέμα, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοια περιστατικά και είναι πράγματα που μπορούμε να προλάβουμε. Δηλαδή, λίγο έτσι μια συνέπεια να έχουμε σε κάποια πράγματα και θα τα προλάβουμε.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσω και το φίλο ακροατή, τον Ντίνο, ο οποίος βέβαια μας γράφει ότι η Δεσποινάκη θα σε στενοχωρήσει ο Μέση.
1: Α,
0: και την
1: μάλιστα.
0: Καλημέρα του. Λοιπόν, δεν το δέχομαι, αγαπητέ Ντίνο, δεν το δέχομαι. Εγώ ψηφίζω Ισπανία. Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Και όσο προλαβαίνεις, στείλε μας αν θέλεις και εσύ την αφιέρωσή σου.
0: Ναι, ναι, αφιέρωση, ένα τραγούδι που να θέλει. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τέμη. Καλημέρα, Τέμη.
3: Καλημέρα, κορίτσια.
0: Θα μας πει, είναι ποικίλα τα θέματα που έχεις ασχοληθεί σήμερα, για την αποζημίωση που επιδίκασε δικαστήριο σε νοσοκομιακό γιατρό που υπέστη υπερκόπωση.
3: Ακριβώς.
0: Για τη μύγα των φρούτων, δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό, που εντοπίστηκε σε καλλιέργεια στην Αργολίδα.
3: Σωστά.
0: Την έχεις ακούσει εσύ, Κωνσταντίνα? Θα μας τα πει η Τέμη, αλλά και για το φάρμακο σε μορφή χαπιού για την παχυσαρκία που πήρε άδεια στην Ευρώπη και έρχεται ως ονούβο και στην Ελλάδα.
3: Ακριβώς.
0: Με τι θα ξεκινήσεις, Τέμη?
3: Ό,τι θέλετε, εσείς θα μου πείτε.
0: Α, ωραία, να το παίξουμε με παπλό. Λοιπόν, πάμε για την αποζημίωση στο νοσοκομιακό
3: σωστά,
0: γιατρό.
3: Σωστά, είναι μια αποζημίωση, μια απόφαση σταθμός που εκδόθηκε από το Πρωτοδικείο Χανίων, το οποίο εκδίκασε αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ σε πρώην διευθύντρια της παθολογικής κλινικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου Κρήτης, η οποία οδηγήθηκε σε σοβαρή σωματική και ψυχική εξασθένιση εξαιτίας των συνθήκων εργασίας, το λεγόμενο burnout, και αναγκάστηκε σε παρέτηση. Η παθολόγος, λοιπόν, λοιμοξιολόγος Ελένη Ιωαννίδου, πρώην διευθύντρια της κλινικής της παθολογικής του νοσοκομείου Ρεθύμνου, είχε καταθέσει αγωγή σύμφωνα με την οποία είχε εξαναγκαστεί από τη διοίκηση του νοσοκομείου να εργάζεται κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς εκτελούσε εκτελούσε 24 ώρες εφημερίες πέραν του νομίμου ορίου, καλύπτοντας μάλιστα και πολλαπλά πόστα, ενώ δεν έλαβε ποτέ την νόμιμη άδειά της. Η διοίκηση του νοσοκομείου δεν απάντησε επίσης ποτέ στα υπηρεσιακά έγγραφα, τα οποία και είχε αποστείλει γιατρός ενημερώνοντας για την κατάστασή της, καθώς και για τις συνθήκες εργασίας, αλλά ούτε και τα προώθησε στην υγειονομική περιφέρεια και στα αρμόδια όργανα όπως όφιλε. Το δικαστήριο λοιπόν αναγνώρισε τον αιτιώδη σύνδεσμο που υπάρχει ανάμεσα στις παράνομες ενέργειες του διοικητή του νοσοκομείου, που προκάλεσαν παράνομη παράληψη και ζημία στη γιατρό και που σε συνδυασμό με την αδιάκοπη εργασία, τις απαιτητικές συνθήκες της ημέρας της, της εργασίας της και τη συσσωρευμένη κούραση, την οδήγησαν σε ψυχική και σωματική εξασθένηση, κάτι το οποίο έχει αποδειχτεί και από την οικία ψυχιατρική γνωμάτευση. Αυτό είναι το σύνδρομο της εργασιακής εξασθένησης, το οποίο ονομάζεται burnout και το οποίο έκανε αφόρητα δύσκολη την παροχή εργασίας από την πλευρά του γιατρού, και καθώς το νοσοκομείο δεν άλλαξε κάτι, ούτε πρότεινε κάτι για την αντιμετώπιση του πλαισίου εργασίας, εξανάγκασε την γιατρό σε παρέτηση.
0: Έχουμε ακούσει κάτι εφημερίες, συγγνώμη Τέμη,
3: παρακαλώ.
0: Κάτι 48 ώρα, έτσι, συνεχόμενα.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Είναι τραγικές οι συνθήκες εργασίας.
0: Και σε ένα τέτοιο επάγγελμα, έτσι.
3: Αυτός ακριβώς είναι, Δέσποινα, και ο λόγος που αυτή η απόφαση θεωρείται ιδιαίτερα βαρύνουσας σημασίας, καθώς είναι μία από τις πρώτες δικαστικές αποφάσεις που αναγνωρίζουν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο τις επιπτώσεις που έχει εργασιακή εξασθένηση και μάλιστα στον χώρο της δημόσιας υγείας, αναδεικνύοντας παράλληλα και τις ευθύνες της διοίκησης για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
0: Τώρα και δεδικασμένο.
1: Δημιουργεί
3: 20.000 ευρώ εδίκασε. Οπότε ελπίζουμε να είναι καλά η γυναίκα και να συνεχίσει να εργάζεται.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πεις για το χάπι που ενδιαφέρει. Είμαι σίγουρη ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο.
1: Για να δούμε, γιατί έχουμε ακούσει διάφορες άσχημα περιστατικά, διότι οδηγούνται σε καλλυντικά φάρμακα κάποιες φορές, ξέρεις, που δημιουργούν περισσότερες βλάβες στην υγεία τελικά παρά όφελος.
0: Ναι. Πάμε, πάνε να μας πει καλή είδηση, μην μας λες τώρα τέτοια.
1: Okay.
0: Δεν θέλουμε τις παρενέργειες, θέλουμε να δούμε πότε θα έρθει το χάπι. Θα πούμε άλλη φορά για τις παρενέργειες.
3: Αυτό το σκεύασμα που πήρε την άδεια που θα σας πω τώρα, το Wegovy, ανήκει στην ίδια κατηγορία σκευασμάτων με τα ενέσιμα. Κυκλοφορεί και σε ενέσιμη μορφή και αυτό, τα οποία όπως ξέρετε χρησιμοποιούν παράνομα μέχρι στιγμές με πολλά εισαγωγικά για παχυσαρκία ή ασθενείς. Mm-hmm. Όσοι θέλουν να δυνατήσουν, ξέρετε ότι προμηθεύονται, παρόλο
1: έτσι,
3: που ακριβώς έχουν ένα υψηλό κόστος.
1: Εκεί ακριβώς ήταν το point.
3: Και ερχόμαστε εδώ τώρα στο δικό μας, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Wegovy σε μορφή χαπιού αυτή τη φορά. Η δραστική του ουσία, να πούμε ότι είναι η σεμαγλουτίδη, αφορά τα 25 μιλιγράμμ του αποτιστώματος χορηγούμενου χαπιού για τη χρόνια αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και της υπερβαρότητας σε ενήλικες, όταν υπάρχει τουλάχιστον μία συνοσηρότητα. Η έγκριση λοιπόν αφορά τα άτομα με παχυσαρκία, όταν ο δείχτης μάζας σώματος είναι πάνω από 30, ή με υπερβαρότητα όταν ο δείχτης μάζας σώματος είναι πάνω από 27 και συνυπάρχει τουλάχιστον μία σχετιζόμενη με το αυξημένο σωματικό βάρος συνοσηρότητα, όπως μπορεί να είναι ο διαβήτης τύπου 2, η αρτηριακή υπέρταση ή η δυσλιπιδεμία. Όπως όλες οι φαρμακευτικές κατηγορίες για την παχυσαρκία, το χάπι αυτό χορηγείται συμπληρωματικά σε δίαιτα χαμηλών θερμίδων και παράλληλα με αυξημένη σωματική δραστηριότητα. Πρόκειται για το πρώτο από του στόματος φάρμακο της κατηγορίας των φαρμάκων αυτών, που ανήκουν, όπως σας είπα, στην κατηγορία των αγωνιστών των υποδοχέων GLP-1, που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή σε ενέσιμες μορφές και λαμβάνει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του σωματικού βάρους. Η ευρωπαϊκή έγκριση του σκευάσματος βασίστηκε στα αποτελέσματα ενός προγράμματος κλινικών μελετών με την ονομασία Oasis. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα από τις μελέτες, το χάπι πέτυχε μια μέση απώλεια σωματικού βάρους περίπου στο 17%, διατηρώντας παράλληλα ένα καλό προφίλ ασφαλείας. Η έγκριση λοιπόν αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εξέλιξη της θεραπείας της παχυσαρκίας.
0: Αυτό τώρα εκτιμάται, γιατί το διάβασα κι εγώ, ότι αρχές του 27 θα είναι.
3: Μια προσωπική εκτίμηση κάνω, επειδή γενικά είναι μια κατηγορία που την τρέχουν πάρα πολύ για να πάρει την έγκριση για παχυσαρκία. Μπορεί και νωρίτερα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο θέμα για το οποίο θα μας ενημερώσει, για τη μοίρα των φρούτων. Τι είναι τούτο πάλι?
3: Η μοίρα των φρούτων είναι μετά από τα κουνούπια του Νείλου που ασχοληθήκαμε δύο τελευταίες φορές. Έχουμε και τη μοίρα των φρούτων. Επομένως, σε επιφυλακή βρίσκεται η Περιφερειατικής μετά από την πρόσφατη επιβεβαιωμένη καταγραφή της μοίρας των φρούτων, η οποία ονομάζεται αλλιώς Βαχτρόσερα ζωνάτα και εντοπίστηκε σε έναν οπορώνα στην Περιφερειακή Ενότητα της Αργολίδας. Παράλληλα, στο παρελθόν είχε εντοπιστεί και στον βόρειο τομέα Αθηνών, μιλάμε για το 2025, αλλά και στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας τον Αύγουστο επίσης του 2025. Η διασπορά του εντόμου αυτού γίνεται μέσω της μεταφοράς των φορτίων φρούτων, τόσο με το εμπόριο, αλλά όσο και με τους απλούς ταξιδιώτες. Με αυτόν τον τρόπο το έντομο μπορεί να μεταφερθεί σε πάρα πολύ μεγάλες αποστάσεις ως αυγό ή προνύμφη που κρύβεται μέσα στα φρούτα. Στην περίπτωση που ο χρόνος μετακίνησης των προϊόντων είναι μεγάλος, το έντομο έχει την ευκαιρία να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Δυνατή είναι επίσης και η μεταφορά του ως νύμφη μέσω του εδάφους ή λοιπόν υποστρωμάτων όπου αναπτύσσονται φυτά. Οι αρχές και οι γεωπόνοι δίνουν κάποιες οδηγίες και συνιστούν στους παραγωγούς να παρακολουθούν συνεχώς τα χτήματά τους και τις παγίδες που έχουν τοποθετηθεί για τον εντοπισμό τυχόν νέων πληθυσμών, να συλλέγουν και να καταστρέφουν τα προσβεβλημένα φρούτα, να πραγματοποιούν ψεκασμούς αμέσως μόλις ξεκινήσει η ορίμανση των καρπών και τέλος να αποφεύγουν τη μεταφορά των φρούτων από τις μολυσμένες περιοχές.
1: Μάλιστα, στο τέλος θα τρώμε αέρα κοπανιστό, έτσι, και θα είμαστε μια χαρά, δεν το συζητώ.
0: Αχ, παίρνω ανάσα.
1: Θέμη Χαμπυλωμάτη, να σε καλά.
3: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνα.
1: Για τα νέα που μας έφερες.
0: Και θα ακούσουμε Priestley, κύριε Παπαδάκη.
2: Μάλιστα.
0: Priestley, Elvis Priestley και Suspicious Minds.

0: Θέλω να σε προλάβω.
1: Τι?
0: Γιατί ξέρω τι θα πεις. Ότι ο βασιλιάς, θα σε προλάβω και θα πω ότι ο βασιλιάς είναι ένας. Ο Πρίσλεϊ, αυτό που ακούσαμε.
1: Τα ακούς, Ντίνο?
0: Για τον Ντίνο αυτό, γιατί με τραμπουκίζει τώρα, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Όχι,
0: αυτό.
1: Όχι, εντάξει, όχι. Σου κάνει λίγο πλάκα. Μας έστειλε εδώ ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για το Μέση, έτσι, ένα ραπ τώρα κομμάτι είναι αυτό. Εντάξει, εγώ δεν το ξέρω, το βάλαμε λίγο να το ακούσουμε στο, όσο ακούγαμε τον Elvis Presley. Αλλά καταλαβαίνεις τώρα εδώ, Ντίνο, την αναστατώνεις τη Δέσποινα με αυτά.
0: Είναι δυνατόν, λέγεται το τραγούδι, εντάξει, The World Cup King. Μέχρι εκεί να το δεχτώ, άντε θα το δεχτώ, θα το καταπιώ. Αλλά βασιλιάς είναι ένας. Ο Πρίσλι, άντε να βάλω και το Μάικλ Τζάκσον.
1: Τις pop, ναι.
0: Τις pop, το Μάικλ Τζάκσον, άντε τον βάζω και αυτόν, τον βάζω και αυτόν.
1: Λοιπόν,
0: πρίγκιπας ο Πρίνς, τους έχουν όλοι γαλαζοέματοι. Όσοι έχουν φύγει είναι γαλαζοέματοι.
1: Επειδή πραγματικά ο χρόνος πλέον έχει εξαντληθεί, να πούμε δύο κουβεντούλες. Να πούμε, τώρα πριν από λίγο βγήκε ότι ο 25χρονος που συνελήφθη έτσι για την επίθεση με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα πήρε τελικά προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα. Να πούμε δύο κουβέντες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι είπαμε από χθες τις εξελίξεις με την οποία 7 εν ενεργεία βουλευτές και 2 πρώην βουλευτές υποθέσεις τους τέθηκαν στο αρχείο, ενώ 4 είναι αυτοί οι οποίοι παραπέμπονται για τα απλά πλημελήματα. Ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε δρυμή επίθεση στην αντιπολίτευση, τονίζοντας ότι έντιμοι πολιτικοί διασύρθηκαν και ότι δεν σεβάστηκε αντιπολίτευση το τεκμήριο της αθωότητας, και μάλιστα κάλεσε την αντιπολίτευση να απολογηθεί για το χαρακτηρισμό κυβέρνηση υποδίκων. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφεται και κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τους χειρισμούς στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι επηρέασαν το εσωτερικό πολιτικό ανταγωνισμό, ενώ η κυβέρνηση επιβεβαιώνει ότι οι 4, δηλαδή Σκρέκας, Μπουκόρος, Σενετάκης και Παπακώστα, θα παραμείνουν κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, εφόσον υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Και μάλιστα ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι η συνολική εκτιμόμενη ζημία για τις 3 από τις 4 υποθέσεις των βουλευτών ανέρχεται σε 7.200 ευρώ. Επί της διαδικασίας να πούμε ότι θα κινηθούν γρήγορα, διότι τα αποδιδόμενα δικήματα παραγράφονται το Σεπτέμβρη. Να πούμε επίσης ότι συνολικά 22 πρόσωπα είναι αυτά τα οποία διώκονται σε βαθμό πλημελήματος, ανάμεσα τους, όπως είπαμε, οι 4 εν ενεργεία βουλευτές. Και να πούμε μία κουβέντα για τις απαντήσεις που έδωσαν.
0: Πολύ γρήγορα,
1: ο Σκρέκας, ναι, δήλωσε ότι εμπιστεύεται την ελληνική δικαιοσύνη και ζήτησε την άμεση εκδίκαση της υπόθεσης, προκειμένου να μην παραμείνει καμία σκιά. Η Κατερίνα Παπακώστα επανέλαβε ότι από την πρώτη στιγμή έχει δηλώσει ξεκάθαρα πως είναι αθώα και δεν πρόκειται να μεταβάλει τη θέση της. Και συγγνώμη μισό λεπτάκι, ο Χρήστος Μπουκόρος υποστήριξε την αθωότητά του και ανέφερε ότι θα λάμψει η αλήθεια, και δεν έχει βγει κάποια δημόσια δήλωση για τον Μάξιμο Σενετάκη. Από εκεί και πέρα, για τους 7 εν ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν εντόπισε ενδείξεις τέλεσης πράξεων, οπότε τέθηκαν στη δικογραφία. Να πούμε για ποιους πρόκειται.
0: Αντιπέστα, γρήγορα.
1: Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Μηταράκη, Καραμαλή, Βαρτζόπουλο, Λεονταρίδη, Βασιλιάδη.
0: Αυτά. Λοιπόν, να πάμε και σε κάποια χρηστικά πολύ πολύ γρήγορα. Ο ΔΔΕ έχει προγραμματίσει διακοπές ρεύματος για σήμερα σε διάφορα σημεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων και ο Πειραιάς, αλλά και Πετρούπολη, Καλλιθέα, Χαϊδάρι, Άγιος Δημήτριος, Χολαργός, Κοροπή, Άλιμος, Ηράκλειο, Χαλάνδρη, Παλίνη, Βάρη και το κέντρο της Αθήνας. Στο Πειραιά η διακοπή θα είναι έως τη 1 μετά το μεσημέρι και περιλαμβάνει τμήματα των οδών Ρεβεστού, Ψαρών και Θερμοπυλών. Επίσης να πούμε ότι είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα. Κοίτα τώρα να δεις, χάνω τον ηρμό της σκέψης μου, γιατί εδώ... Να το αυτό που
1: λέει. Τα μηνύματα.
0: Στέλνει τα μηνύματα ο φίλος ο Ντίνος και με δουλεύει για την Ισπανία. Λοιπόν, είναι μια πολύ δύσκολη ημέρα σήμερα για την πυροσβεστική. Καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται η Αττική και άλλες 4 περιφέρειες της χώρας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Εκτός από την Αττική, μιλάμε για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και συγκεκριμένα Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, περιφέρεια Κρήτης, περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβανομένης και της Εύβοιας, και περιφέρεια Πελοποννήσου, κυρίως στην Κορινθία. Αυτά και ακούμε. Τι ακούμε, Μαρίνα Σάτι?
2: Όχι, κοίτα.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
2: Δεν έχουμε χρόνο, θα ακούσουμε τα καράβια μου και όπου ταιριάζει χρονικά καλύτερα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Ναι, ωραία. Μας βγάζει έτσι.
0: Ωραία.
2: Βγάζει έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, εδώ τώρα κάνουμε αποφώνηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί εδώ, σε αυτό το σημείο, φίλες και φίλοι, θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Κωνσταντίνα Πετούση που κάναμε πολύ ωραία παρέα όλη τη βδομάδα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ, Δεσποινά μου. Καλά, πολύ καλά περάσαμε.
0: Ελπίζω να περάσανε και οι ακροατές καλά. Συντονιστήκαμε καλά. Να πούμε ότι δεν ξέρεις, θα τα ξαναφέρει πάλι
1: ναι, βέβαια.
0: Ο χρόνος, να τα ξαναπούμε, να είμαστε κοντά, να μοιραζόμαστε τα μικρόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνεργασία λοιπόν. Και κάπου εδώ να ευχηθώ καλό ταξίδι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις
0: διακοπές, να ξεκουραστείς.
1: Ξεκινάνε οι διακοπές, ευχαριστώ πολύ. Θα ανανεώσω και εγώ το ραντεβού μου εδώ με τους ακροατές 20 του μηνός. Έτσι θα κάνουμε μία εβδομάδα εκπομπές. Θα κάνω δηλαδή, γιατί θα εσύ κάνει. Θα διακοπάρεις. Καιρό σου είναι, εντάξει.
0: Να
1: πας και εσύ να ξεκουραστείς. Να ορίστε. Σου απαντάει εδώ ο Ντίνος ότι εντάξει, γελάει, σου λέει απλά είναι δύσκολο για την Ισπανία. Τι λέει, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, μπορεί, δεν αποκλείται, αλλά πρέπει λέει να βγει νοκάου το Μέση. Ορίστε,
0: να βγει νοκάου το Μέση. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Παιδιά, συνεχίστε το αυτό μετά, έτσι. Διότι πρέπει να κλείσουμε. Να ευχηθούμε σε όλους ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, μάλλον Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Ψυχραιμία με τις υψηλές θερμοκρασίες, air condition, ανεμιστήρες, βεντάλιες, όλα. Το αντιμετωπίζουμε μια χαρά, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά εμείς οι Έλληνες.
1: Και πέρα από τη ραδιοφωνική παρέα εδώ πάντα στο κανάλι 1, μην ξεχνάτε και στην ιστοσελίδα www.kanali1.gr. Μπείτε για να μάθετε όλα τα νέα πρώτοι.
0: Από τη Δευτέρα, το ραντεβού μας 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, θα είμαστε παρέα με την Αθηνά Δαβαρία. Επιστρέφει στο χώρο εργασίας της, στο χώρο του εγκλήματος, θα έλεγα.
1: Δημήτρη Παπαδάκη, ευχαριστούμε και σένα όλη τη βδομάδα που μας συντρόφευσες έτσι εδώ και έκανες τη δουλειά σου πάρα πολύ καλά.
2: Το Θάνο. Κάουσα για τα τραγούδια της Φίκα.
1: Το Θάνο Καλοδούκα, βεβαίως.
0: Που ήταν στα τηλέφωνα. Τέμι Χαμπιλομάτη στο ρεπορτάζ. Σπύρος Μιχαλόπουλος, τους ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Δίνουμε ραντεβού εμείς για τη Δευτέρα 10 το πρωί. Να έχετε και ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια ημέρας.
1: Γεια σας.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 12 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Η προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα έλαβε ο τέταρτος συλληφθής για τη φωνική εμπριστική επίθεση στην οικία Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Σε αυξημένη ετοιμότητα Αττική, Κρήτη και 7 περιοχές λόγω πολλού υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού με απόφαση Παπαθανάση. Μέχρι τις 2 το μεσημέρι δυνατότητα διαγραφής σχολών στο μηχανογραφικό από υποψηφίους των πανελλαδικών. Μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές στις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε εκδήλωση στην ΠΝΙΚΑ. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Ραγκούση από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκαν Γεροβασίλη Καλαματιανό Ζαμπάρας. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία. Σε γέφυρες, οδικούς άξονες, αεροδρόμια και άλλες κρίσιμες υποδομές, οι αμερικανικές επιθέσεις τη νύχτα στο Ιράν. Με επιθέσεις σε εγκαταστάσεις στο Μπαχρέιν, απάντησε η Τεχεράνη. Σιρήνες στο Κουβέιτ, ισχυρές εκρήξεις στην Ντόχα. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1.94 στο δημοτικό ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμάνιου. Παρασκευή σήμερα, τελευταία εκπομπούλα για αυτό τον μήνα. Για αυτή την εβδομάδα. Ναι, βιάζομαι να τελειώσω.
1: Βιάζεσαι, δεν έχει και άδεια. Θέλει να πάρει άδεια.
2: Ξέρω εγώ. Εχθές που είναι την Τετάρτη.
0: Όχι, βρε,
1: γιατί έχει αγωνία για να.
0: Όχι, δεν ξέρω. Η αλήθεια είναι περίμενα να πάω να δω και λίγο μπαλίτσα. 4 του μήνα θα παίζει Ολυμπιακό.
1: Α, γι' αυτό βιάζεσαι.
0: Γι' αυτό βιάζουμε να ξαποστείλω τον Ιούλιο. Να ξεκινήσουμε τα παιχνίδια. Δούμε ξανά ποδόσφαιρο. Όχι, δεν βλέπουμε ποδόσφαιρο και σήμερα έχει. Έχει Ολυμπιακό Φορτούνα Σιτάρτ. Έχει κανένα άλλο φιλικό?
1: Όχι, σήμερα δεν έχει άλλο.
0: Χθες είχε την κλήρωση και βεβαίως μάθαμε τη σειρά των αγώνων των ομάδων. Μάθαμε τα ντέρμπι. Και βεβαίως αυτό το οποίο επίσης μάθαμε είναι ότι η πρόθεση του κυρίου Αλαφούζου, ο οποίος είναι από προχθές ο νέος πρόεδρος της Σούπερ Λίγκας, είναι να προχωρήσει το θέμα της κεντρικής διαχείρισης των τηλεοπτικών δικαιωμάτων. Ναι. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως χρόνια του ακούμε, αλλά κατά πώς δείχνουν τα πράγματα, δύσκολο να επιτευχθεί και ακόμα δυσκολότερο βεβαίως να το δούμε και άμεσα. Θεωρώ ότι και για τα επόμενα 2-3 χρόνια, τουλάχιστον έτσι όπως είναι μοιρασμένα αυτή τη στιγμή τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κεντρική διαχείριση δεν θα υπάρξει. Πτός βέβαια από την κλήρωση της Super League, με την οποία ασχοληθούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, είχαμε και τον ορισμό των ομίλων της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και εκεί με πειραϊκό ενδιαφέρον, καθώς πώς είναι, 4-5 οι ομάδες του Πειραιά, όλες μαζί.
1: 4 ομάδες του Πειραιά, μαζί 4 Αθήνας.
0: Με τις Αθήνας,
1: και
0: με
1: 4 Ρόδου. Δηλαδή, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι
0: έγινε κλήρωση.
1: Δεν έγινε κλήρωση, έγινε ορισμός.
0: Ορισμός.
1: Και εκεί είναι που ξεκινάει η πολύ μεγάλη κουβέντα και η πολύ μεγάλη γκρίνια από όλες τις ομάδες.
0: Ποιος είναι αυτός ο παντογνώστης?
1: Δεν ξέρω ποιος μπήκε στη διαδικασία. Πρέπει πάντως να έχει πιει κάτι. Το μόνο σίγουρο είναι. Πρέπει να έχει πιει τουλάχιστον 2 μπουκάλια ουίσκι. Γιατί για να μπει στη διαδικασία να βάλει τον ίδιο όμιλο Προεθνική, Ιωνικό, Εγάλεο, Πάο Ρουφ, Εθνικό, Απόλλωνα. Εντάξει, νομίζω και ειδικά Προεθνική, Ιωνικό, Εγάλεο, που όλοι ξέρουμε την αντιπαλότητα που υπάρχει. Ούκο λίγες φορές έχουμε δει στο παρελθόν πολύ πολύ σοβαρά επεισόδια. Δηλαδή, μιλάμε ξύλο από τη Θηβών. Έτσι. Τώρα, το να μπουν στη διαδικασία αυτές οι ομάδες, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για την αστυνομία αυτά τα παιχνίδια. Ό,τι χειρότερο.
0: Λοιπόν,
1: πάντως από τη μία είναι αυτό, από την άλλη σίγουρα είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν μια πολύ πολύ μεγάλη διαδρομή στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Θυμίζει λίγο κάτι από μισή πρώτη εθνική.
1: Ναι, εντάξει, θα μπορούσαμε να βλέπουμε τις ομάδες αυτές τουλάχιστον στη Β' εθνική, έτσι.
0: Έτσι
1: είδομεν.
0: Να πούμε βεβαίως ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής έχουμε και τον coach του εθνικού, τον κύριο Κότσιο, να συζητήσουμε έτσι. Γιατί πλέον υπάρχει έτσι χειροπιαστό. Είναι χειροπιαστά πλέον τα δεδομένα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο για την ομάδα του Πειραιά. Ο Δημήτρης Παπαδάκης είναι κοντά μας, ρυθμίζει τον ήχο, διαλέγει και τις μουσικές. Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Ιωφανόπουλος στα μικρόφωνα. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber 6951904904. Επαναλαμβάνω, 6951904904, μέσα από την εφαρμογή Viber και 210-4224-443-46. Αυτά είναι τα τηλέφωνα της παραγωγής. Εκεί σας περιμένει ο Γιώργος Καρίδης. Σας περιμένουν μάλλον ο Θάνος Καλουδούκας και ο Γιώργος Καρίδης, γιατί ο Σονούπο αλλάζει και η βάρδια.
2: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
2: Επειδή είδα την πλήρωση.
1: Για κλήρωση από τις δύο.
2: Δεν πήγε.
1: Ναι, μωρέ, σε πειράζω.
0: Τη Super League 1, ναι.
2: Συγγνώμη, η πρώτη αγωνιστική μετά δεν γινόταν η πρώτη του δευτέρου κλήρου.
0: Όχι, όχι. Έχει αλλάξει εδώ και 2 χρόνια. Πού είσαι, ρε παιδάκι μου, από ποιο πλάνο μας ήρθες? Πλέον οι κληρώσεις, μάλλον οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των ομάδων δεν είναι καθρέπτης. Άλλο είναι το πρόγραμμα του πρώτου γύρου και άλλο είναι το πρόγραμμα πλέον του δευτέρου γύρου, όπως συμβαίνει και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
2: Ευρώπη γίναμε.
0: Λοιπόν, πρώτη αγωνιστική έχει... κατά σειρά έτσι όπως δόθηκε το πρόγραμμα, αναφέρω τους αγώνες. Άκυρακλής, Καλαμάταρης, Ολυμπιακός Ατρόμητος Αθηνών, Όφη Βόλος, Παναθηναϊκός Κηφισιά, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ και ΠΑΟΚ Λεβαδιακός.
1: Εντάξει, δεν έχουμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι, έτσι, σε αυτήν την πρεμιέρα, αλλά έχουμε δυνατά παιχνιδάκια που έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ειδικά για τις ομάδες, τις νεοφώτισες ομάδες, Καλαμάτας και του Ηρακλή.
0: Λοιπόν, να πω τώρα το εξής, ότι είχε δοθεί κλειδόρα αριθμός, πλέον δεν υπάρχουν κλειδά αριθμοί γιατί γίνεται ηλεκτρονικά το η κλήρωση, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε δοθεί το εξής, είχαν δοθεί τα εξής δεδομένα, ότι οι ομάδες οι οποίες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις να μην παίζουν εκτός έδρας την πρώτη αγωνιστική. Γι' αυτό βλέπουμε την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Όφη, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να είναι γηπεδούχοι. Προέκυψε χθες μάλιστα ένα θέμα, μιας και λέμε και κλειδά αριθμό, με την Καλαμάτα. Καλαμάτα η οποία, θυμίζω ότι το γήπεδο της παραλίας τελεί υπό ανακατασκευή, γίνονται εργασίες. Έγινε κληρώση πρώτη αγωνιστική. Βλέπουμε λοιπόν παίζει καλά με τον Άρη. Βεβαίως είχε ενημερώσει προχθές η Καλαμάτα γιατί είχε τηθεί στην Super League να χρησιμοποιήσει για μία αγωνιστική το γήπεδο του Αστέρα Άκτορ και ο Αστέρας το παραχώρησε χθες. Μάλιστα έκαναν και την ευχαριστήρια ανακοίνωση για τη διοίκηση της Αρκαδίας. Βγαίνει η ιστοσελίδα Sports στο Νότο, γνωστή ιστοσελίδα που έχει τα τηλεοπτικά με τον Γιώργο και όλα αυτά, και κράζουν τη διοίκηση Καλαμάτας χθες γιατί λέει δεν ζήτησαν κλειδά αριθμό και παίζουν η πρώτη αγωνιστική σε ουδέτερο κτλ. Και βγαίνει πριν από λίγη ώρα, έχει και ανακοίνωση η Καλαμάτα, την οποία μπορεί να τη δουν οι φίλοι μας Καλαματιανοί και στην ιστοσελίδα μας, που λέει ότι φυσικά και ζήτησαν κλειδάριθμο και γι' αυτό το λόγο είχαν μεριμνήσει οι πρώτοι αγωνιστικοί να είναι γηπεδούχοι για να παίξουν στη Τρίπολη, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τα δύο σερί εκτός έδρας παιχνίδια που έχει η Καλαμάτα. Μετά είναι και η διακοπή των τριών εβδομάδων, αν δεν κάνω λάθος, για τα παιχνίδια της Εθνικής, έτσι ώστε να ετοιμαστεί το γήπεδο. Απλά επειδή το μιλήσαμε για τους κλειδάριθμους. Και έχουμε ντέρμπι νωρίς. Παλιά θυμάμαι ότι ζητούσαν πάλι μέσω κλειδαρίθμων οι μεγάλες ομάδες, οι Big 4, Big 5, Big 6, πείτε τους όπως θέλετε, να μην παίζουν μεταξύ τους τις πρώτες αγωνιστικές. Πλέον αυτό δεν ισχύει και γι' αυτό το λόγο νωρίς έχουμε τα δύο πρώτα ντέρμπι. Δηλαδή,
1: και έχουμε και σερί.
0: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ-ΑΡΙ, τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι.
0: Τέταρτη αγωνιστική έχει ΠΑΟΚ-ΑΡΙ.
1: Σωστός.
0: Έκτη έχει το ντέρμπι των Ιωνίων στο Φάληρο, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ένατη το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Δέκατη το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δωδέκατη το Άρης Ολυμπιακός και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. 13η έρχονται το Ολυμπιακός ΑΕΚ και το Παναθηναϊκός Άρης. Τι παρατηρούμε επίσης, ότι ο Ολυμπιακός και αν τα κάνω λάθος και ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι του Ιωνίου στο Φάληρο, ο Ολυμπιακός έχει όλα τα ντέρμπι με τον Big 4 πλην του Άρη στο Καραϊσκάκι και τα έχει εκτός έδρα στον δεύτερο γύρο.
1: Λοιπόν, έχουμε μπει, καταλαβαίνετε, στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει σε mood ελληνικού πρωταθλήματος, γιατί στις 22 νομίζω είναι η σέντρα.
0: 22-23, ανάλογα βέβαια το πρόγραμμα, το τηλεοπτικό.
1: Ναι, θα περιμένουμε να δούμε την πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, αν αφήσουμε λίγο στην άκρη το αγωνιστικό κομμάτι, την κλήρωση βέβαια, το ενδιαφέρον ήταν και έξω από αυτή. Βρέθηκαν αρκετοί χθες πρόεδροι της Super League, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Μάρης Ιουλιόπουλος της ΑΕΚ, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο Βασίλης Γκαγκάτσης. Δεν ήταν ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, βέβαια τον εκπροσώπησε ο Κώστας Καραπαπάς, αλλά ήταν και ο Ιβάς Σαβίδης, έτσι, ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Εντάξει, για τον Ιβάς Σαβίδη νομίζω έτσι κι αλλιώς το περιμέναμε.
0: Ούτε ο πρόεδρος του ΟΦΗ ήταν ο Ηλίας Ποσάς. Δεν ήταν πολλοί πρόεδροι, ήταν αρκετοί, εντάξει, μοιρασμένοι.
1: Ναι, τέλος πάντων ήταν μια εξέλιξη. Ναι, ιδιοκτήτες.
0: Γιατί υπάρχουν και πρόεδροι που δεν είναι ιδιοκτήτες.
1: Ναι, ξέρεις, ήταν η προβολή.
0: Ο Μποροβίλος, ας πούμε, δεν είναι ιδιοκτήτης στον Αστέρα.
1: Όχι, ο Μποροβίλος δεν είναι, εννοείται. Τι?
0: Λέω, ήταν κάποιοι πρόεδροι και κάποιοι ιδιοκτήτες. Δεν ήταν όλοι, αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, δεν είχαμε κάτι φοβερό και τρομερό. Είχαμε αυτά τα πηγαδάκια βέβαια των προέδρων.
0: Πλέον έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους οι κληρώσεις. Είναι πολύ σφιχτές. Δηλαδή, πάτε να πούνε 2-3 πραγματάκια έτσι να χρηγεντιστούν οι συνάδελφοι οι οποίοι κάνουν τις παρουσιάσεις.
1: Θες κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, δεν ξέρω. Έτσι, τι να σου πω. Γίνονται οι βραβεύσεις. Να πούμε ότι βραβεύτηκαν ο Μάρκο Νίκολιτς ως καλύτερος προπονητής, ο Μπελίν Πινέδα ως κορυφαίος παίκτης της χρονιάς. Του χρόνου θα παίζει βέβαια στο Μεξικό. Είχε και το καλύτερο γκολ ο Πινέδα, σωστά. Ο Αγιούπος πρώτος σκόρερ και fantasy player της σεζόν. Κορυφαίος πορτιέρο Κωνσταντίνος Τζολάκης, ο οποίος μάλλον του χρόνου θα παίζει στην Premier League. Και πρώτος στις ασίς ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Ζίβκοβιτς. Από αυτούς κανείς δεν ήταν. Δεδομένου ότι έχουν ξεκινήσει προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, παλιά τι γινόταν. Δεν θυμάμαι τι θυμάσαι παλιότερα τις κληρώσεις.
1: Δεν θυμάμαι να ήταν τόσο. Ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν θυμάμαι κληρώσεις που να μαζευόντουσαν όλοι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Δεν θυμάμαι κληρώσεις. Ναι. Θυμάμαι ότι γινόταν οι κληρώσεις με πάρα πολύ λίγο κόσμο.
0: Περνούσαν και παρατήρητες.
1: Ναι, τώρα παίρνουν πολύ μεγάλη προβολή.
0: Ναι, αλλά περίμενα λίγο. Ξέρεις, θα ήθελα ας πούμε, να έχουμε και λίγο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Να το σπάει.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αφού μαζευόμαστε που μαζευόμαστε, γιατί να μην το κάνουμε έτσι πιο ωραίο, πιο σογγελέδι. Ναι.
1: Δεν ξέρουμε βέβαια, γιατί είχε και, από ό,τι έμαθα εγώ, είχε και αρκετό φαγητό χθες. Δεν μάθαμε το μενού, τι ακριβώς είχε, γιατί και αυτό έχει το.
0: Είναι καταπληκτικός ο χώρος εκεί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος, ναι. Ήθελες και να έχει και ορχήστρα. Ναι, εντάξει. Ναι, θα το προτείνουμε.
0: Θα
1: το προτείνουμε την επόμενη φορά να γίνει ένα κλεντάκι ωραίο. Για σύφιξη των σχέσεων που λέμε.
0: Ναι, γιατί νομίζω ότι δεν έχουν καλές σχέσεις. Καλές σχέσεις έχουν οι άνθρωποι.
1: Αυτό που βγάζουν μερικές φορές.
0: Υπάρχει γκρίνια.
1: Καλές σχέσεις.
0: Υπάρχει γκρίνια, αλλά από εκεί και μετά. Εντάξει,
1: επικοινωνιακά λες είναι αυτά.
0: Όχι, δεν είναι ακριβώς επικοινωνιακά. Ότι υπάρχει αντιπαλότητα, υπάρχει. Αλλά δεν σημαίνει ότι σε ανθρώπινο επίπεδο δεν έχουν καλές σχέσεις. Αυτό εννοώ. Λέγοντας καλές σχέσεις. Έχουμε τις δηλώσεις του νέου Προέδρου της Super League, του κυρίου Αλαφούζου.
1: Σφιχτές ήταν βέβαια, λακωνικός, κύριος Αλαφούζος.
0: Ναι, και στις live, στο flash interview που έδωσε στον Απόστολο Λάμπο, μιλώντας στη Νόβα, η Νόβα είχε χθες την παραγωγή της απευθείας μετάδοσης, της κλήρωσης του πρωταθλήματος, είπε 2-3 πράγματα, τα οποία φαντάζομαι πρέπει να έχει πει και στους υπόλοιπους συναδέλφους. Έτσι δεν είναι.
1: Ωραία, ήταν ο κύριος Πανούς, δεν ξέρω αν έχει τις δηλώσεις του.
0: Καταπληκτικός. Αλλά όταν ρωτήθηκε το Παναθηναϊκό από τον Απόστολο Λάμπο, είπε δεν θέλω να μιλήσω και τη σταμάτησε τη συνέντευξη. Okay. Για όσους δεν έχουν ακούσει τι εννοεί ο Βαγγέλης για τον Σπανούλη, κάποια στιγμή ο συνάδελφος τον ρωτάει, παίρνατε τον Μέση, τι του είπε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Λέει, θα το φέρουμε στην Ελλάδα το Μέση, δώσει και 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω
1: να
0: πόσα.
1: Να βοηθήσει την ομάδα.
0: Να πάρει την ομάδα.
2: Σπανός. Σπανούλη.
0: Είπα Σπανούλης. Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, ήταν απολαυστικός χθες η αλήθεια. Είναι ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ατρόμητος. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι δήλωσε πλέον ο νέος πρόεδρος της Super League, Γιάννης Αλαφούζος.
3: Ήταν μια

0: χωρίς να συμβαίνει.
1: Νομίζω ότι αυτά θα φανούν από τις πράξεις μας και όχι από τα λόγια μας.
0: Τι είναι αυτό που πιστεύετε τώρα στο πρωτάθλημα, για να είναι καλύτερο από το περσινό, το οποίο
1: νομίζω ήταν πολύ ανταγωνιστικό και πέρυσι, ελπίζω να είναι εξίσου ανταγωνιστικό ή περισσότερο ανταγωνιστικό και σήμερα.

0: ήδη αύξηση πολιτεία στα χρήματα τα οποία δίνει στις ομάδες.
1: Το πέταξε, σου λέει, μήπως και καλά μας.
0: Όχι, θα διεκδικήσουν και νομίζω θα πάρουν. Ούτως ή άλλως η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει κάνει βήματα πρόοδος. Αυτό έχει συντελέσει πάρα πολύ και το ποσοστό του στοιχήματος, γιατί ξέρεις, είναι οικονομική ανάσα για όλες τις ομάδες. Αυτά τα χρήματα τα οποία παίρνουν. Παίρνοντας χρήματα, ξέρεις, δεν χρωστάνε, καλύτερες ομάδες, καλύτεροι παίκτες, αναβαθμίζει το πρωτάθλημα. Δικαιολογημένα δηλαδή, θεωρώ ότι η Super League, έστω και με αυτόν τον τρόπο, ετήθηκε από την πολιτεία αύξηση του στοιχήματος.
1: Βέβαια, είπε χθες ότι θα θέλουμε να στηρίξουμε και την δεύτερη κατηγορία, την Super League 2. Ώστε να ενισχυθεί κάπως το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε συνεχώς και πέρσι και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, γιατί ήταν περσινός πρόεδρος, το ίδιο πράγμα έλεγε. Ναι. Ότι πρέπει να δυναμώσει η Super League 2, να πάψει να είναι αναξιόπιστο το πρωτάθλημα. Να. Είναι πολύ μεγάλο θέμα για μένα. Δεν είναι μόνο η Super League 2. Επειδή ξεκινήσαμε και σε λίγο θα μιλήσουμε έτσι και με τον Ηλία Κότσιο για το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Με αφορμή βεβαίως και την.
1: Τον
0: ορισμό των ομίλων. Από τη ΓΑΜΑ Εθνική, δηλαδή, από εκεί πέρα ξεκινάει για μένα το επαγγελματικό. Η ΓΑΜΑ Εθνική, αν η Super League 2 είναι αυτή η οποία στέλνει δύο ομάδες στην Super League 1, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι ο προθάλαμος των Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Είναι εκεί πέρα που τα παιδιά κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Είναι εκεί που, εάν είπε, ας πούμε, ο Μάκης Γκαγκάτσης ότι όπως θεσμοθετήθηκε και οι ομάδες είναι υποχρεωμένες να έχουν παίχτες κάτω των 21 ετών στα παιχνίδια του Κυπέλλου και πρέπει να γίνει και, και στο πρωτάθλημα της Super League 1 και ακόμα, και εγώ θα συμφωνήσω αυτό με τον Μάγκη τον Γκαγκάτσι, και οι λίστες να είναι παρόμοιες με τις ευρωπαϊκές, με τους περιορισμούς, συμφωνήσω. Όμως θα πρέπει πρώτα απ' όλα η ΕΠΟ για να το κάνει αυτό και να το φέρει και να το ζητήσει στην Super League 1 και στη Super League 2 να το εφαρμόσει, αλλά σωστά, ορθά, και με κανόνες και στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ας ξεκινήσει δηλαδή από εκεί. Ας κάνει δηλαδή η ΕΠΟ το δικό της το πρωτάθλημα να είναι αστραφτερό, να είναι ωραίο, να είναι δυνατό, να βγαίνουν Έλληνες ποδοσφαιριστές, από το να βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, πράγματα τα οποία δεν περιποιούν τιμής για κανένα που ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, συμφωνώ μέχρι και στην τελεία αυτά που είπες. Δεν είναι εύκολο πράγμα όμως, γιατί η πραγματικότητα είναι, επειδή την έχω βιώσει πάρα πολλά χρόνια, την τρίτη εθνική, και ξέρω και το σύστημα και ξέρω πώς λειτουργεί και ξέρω και τις εγκαταστάσεις που υπάρχουν και ξέρω ότι δυστυχώς δεν υπάρχει προβολή που θα έπρεπε να υπάρχει και σε αυτήν την κατηγορία. Ωραία τα λες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα που λες και να υιοθετούν, να υιοθετηθούν και να βοηθήσουν και την κατηγορία που, ναι, είναι ένας προθάλαμος προκειμένου να μπορέσουν εκεί οι ομάδες που είναι πιο πάνω να μπορέσουν να επιλέγουν παίκτες και να στελεχώνουν τα ρόστερ με παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται στις χαμηλότερες κατηγορίες. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου εύκολο.
0: Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε διαφημίσεις, ερχόμαστε με συνεντευξούλα. Να πω ότι για το φιλικό του Ολυμπιακού, για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, για τον Πινέδα, το τι γίνεται στο Παναθηναϊκό που είναι σε αναζήτηση πλέον στόπερ, για ΠΑΟΚ και όλα τα υπόλοιπα, μετά τη μία, μόλις ξεκινήσουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής και βεβαίως φινάλε και σήμερα, να μείνετε εδώ. Κάτι από το παρελθόν θα μάθουμε περισσότερο, θα θυμηθούμε εμείς οι παλιότεροι, θα μάθετε εσείς οι νεότεροι από την ενότητα Θρύλιστα FM με τον Αντώνη Γλύκα. Όλα αυτά εδώ στο κανάλι 1, Παρασκευή σήμερα 17 Ιουλίου του 2026.

0: 90,4. Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Κανάλι 1. 90,4.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1,90,4. Λέγαμε και νωρίτερα για τον καταρτισμό των ομίλων της Τρίτης Εθνικής. Μάθαμε χθες και επίσημα ότι ο Εθνικός, αλλά και οι υπόλοιπες ομάδες βέβαια εδώ στον Πειραιά, τοποθετήθηκαν στον 8ο όμιλο. Η αλήθεια είναι, Λουκά, πως δεν πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί πριν από λίγο καιρό είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον τεχνικό διευθυντή του Εθνικού, τον Μαργαρίτη Χατζιαλέξη. Μας είχε προειδεάσει ότι το πιθανότερο σενάριο είναι να είναι ένας όμιλος με ομάδες του Πειραιά, τέσσερις συλλόγους της Αθήνας και τέσσερις από την Ρόδο. Αυτό όμως που δεν νομίζω να περίμενε κάποιος είναι ότι στον ίδιο όμιλο θα ήταν τόσα πολλά ιστορικά και βαριά ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, όπως είναι ο Εθνικός, όπως είναι ο Ιωνικός, η Προοδευτική, Απολλωνισμένη, το Εγάλεο, ο Διαγόρας, ομάδες που σίγουρα...
1: Ποια είναι τώρα η διαδικασία στον όμιλο, δηλαδή είναι πόσοι όμιλοι είναι?
0: Είναι 10.
1: 10 όμιλοι. Στην επόμενη φάση πόσες ομάδες παίρνουν από κάθε όμιλο?
0: Ενώ όταν ξεκινήσει ο μαραθών, είναι όπως ήταν και πέρσι, ναι, φαντάζομαι.
1: Ναι, δηλαδή.
0: Φαντάζομαι. Δεν έχει γίνει ακόμα επίσημη ενημέρωση, αλλά όπως ήταν και πέρσι, δηλαδή οι 6 πρώτοι θα περάσουν οι 3 φάσεις.
1: Ναι.
0: Οι 6 πρώτοι θα περάσουν στη δεύτερη φάση κάθε ομίλου, θα παίξουν μεταξύ τους και ο πρώτος θα παίξει μπαράζ ανόδου όπως έχει γίνει και την περσινή σεζόν. Φαντάζομαι κάπως έτσι θα είναι.
1: Χαμός.
0: Ωραία, χαμός, πραγματικά χαμός. Τέλος πάντων, ο Εθνικός και φέτος θα έχει μια πολύ μεγάλη πρόκληση, τεράστια πρόκληση. Να πούμε τον 8ο όμιλο: Εθνικός, Ιωνικός, Προοδευτική, Αμφιάλη, Εγάλεο, Πάο Ρουφ. Είναι και ο Πάο Ρουφ. Απόλλωνος Μήνης, Αστέρας Μαγούλας. Μια ομάδα που μην την υποτιμάει κανείς, είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή την εφετινή σεζόν. Η Άλυσος, Διαγόρας, ΑΕΡ Αφάντου και Απόλλων Καλυθιών, έτσι. Και στον ένα όμιλο τώρα, πρόσεξε.
1: Στην ΑΕ, είναι Αθλητική Ένωση Ρόδο Αφάντου, έχει πήρε μεταγραφή ο Γιώργος Μαγιωτάκης. Έχει ξεκινήσει από τον Εθνικό. Είναι το παιδί που μένει ακριβώς από κάτω.
0: Θα τον έχουμε αντίπαλο. Λοιπόν, δύσκολα αποστολή για τον Εθνικό. Ωστόσο, ο Εθνικός, είπαμε ότι είναι μια πολύ ιστορική ομάδα με βαριά φανέλα που θα πρέπει να παρουσιαστεί έτοιμος σε ένα ακόμη πολύ μεγάλο μαραθώνιο. Λοιπόν, πάμε να γνωρίσουμε καλύτερα βέβαια τον άνθρωπο ο οποίος έχει αναλάβει να καθοδηγήσει τον Εθνικό στη νέα αγωνιστική περίοδο. Ένας προπονητής με σημαντικές παραστάσεις από το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόσο μέσα από την πλούσια καριέρα του βέβαια ως ποδοσφαιριστής, όσο και από το νέο του βήμα και ως παράγοντας βέβαια. Έχει καθίσει σε πολύ σημαντικούς πάγκους ομάδων από την μεγάλη κατηγορία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε τον Ηλία Κότσιο. Να τον φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην εκπομπή. Καλησπέρα, coach, και καλή επιτυχία στο νέο σου ξεκίνημα.
2: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και σε ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Ελπίζω όλα να πάνε καλά και σε αυτό το δύσκολο όμιλο να έχουμε μια πάρα πολύ καλή παρουσία.
1: Λίακο, να μιλάμε στον Ελληνικό, γιατί σε ξέρετε μια ζωή. Δεν μπορώ να. Ειλικρινά μιλάω τώρα. Ηλία, αυτό ο όμιλο πριν από μερικά χρόνια θα μπορούσαν να ήταν τα 2/3 της Α Εθνικής.
2: Ακριβώς, όπως το λέτε. Αυτός ο όμιλος έχει δύο όψεις για μένα σαν προπονητή. Είναι ότι το δυσάρεστο είναι ότι θα πρέπει μία ομάδα να περάσει στον επόμενο γύρο και τα play-off ανόδου. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι θα παρακολουθήσουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια, αναβιώνοντας μεγάλα μάτς του παρελθόντος. Νομίζω πολλά τοπικά ντέρμπι, έδρες πάρα πολύ σκληρές, και νομίζω ότι θα είναι ένας όμιλος πραγματικά που θα τραβήξει τα βλέμματα. Και σύν ότι έχοντας τόσο καλές ομάδες και ανταγωνιστικές, σίγουρα δεν θα είναι εύκολο για καμία ομάδα να συνεχίζει πάντα με νίκες. Θα χαθούν πάρα πολλοί βαθμοί και νομίζω ότι το ενδιαφέρον θα κρατήσει μέχρι το τέλος.
0: Βέβαια, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη γκρίνια, μια πολύ μεγάλη μουρμούρα σε ό,τι αφορά, γιατί δεν έγινε κλήρωση, έγινε ορισμός των ομίλων. Γιατί στον 8ο όμιλο είναι οι ομάδες που ανέφερα πριν από λίγο, ενώ στον άλλο όμιλο, που επίσης θα μπορούσαν να είναι κάποιες ομάδες από αυτές που είναι στον 8ο, είναι ο Αστέρας Βάρης, η Θήλα Ραφίνας, ο Σαρονικός Αναβίσου, ο Αχρναϊκός, ο Εθνικός Αστέρας, η Νέα Ιωνία, ο Λυσιακός, Δόξα Βύρονος, ο Ηλιούπολη, η Μύκονος και ο Παναξιακός. Είναι πολύ πιο βατός, θα λέγαμε, ο όμιλος αυτός, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, μην κοιτάτε τα ονόματα, γιατί η Μύκονος είναι μια ομάδα που ενισχύεται πάρα πολύ και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, όπως η Νάξος που είναι ο Κώστας Μανολάς. Δεν είναι αμιλητές ομάδες, παρότι δεν έχουν πάρα πολύ βαριά φανέλα. Mm-hmm. Όμως βάσει ιστορικότητας θα λέγαμε ότι ο δικός μας όμιλος σίγουρα έχει κάποιες ομάδες που θα μπορούσαν να διαχωριστούν. Αυτό είναι το σίγουρο. Όμως για μένα, σαν προπονητή, νομίζω και τους παίχτες μου, αλλά και το σύλλογο, πρέπει να μας εξητάρει αυτό. Ναι. Γιατί θα έχουμε παιχνίδια πάρα πολύ δυνατά και νομίζω ότι ο κόσμος θα έρθει στο γήπεδο και θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο, Ηλία. Το γεγονός δηλαδή ότι αν μείνουμε απλά σε μία ανάγνωση, τα ξένα τελείως διαφορετικά και με δεδομένο ότι αυτές οι ομάδες πλέον έχουν χάσει την αγωνιστική ταυτότητα που είχαν όταν έπαιζαν στις μεγαλύτερες κατηγορίες. Έχει ξεκινήσει η κατασκοπία σχετικά με το τι θα βρείτε μπροστά σας, παρατηρώντας πώς έχουν ενισχυθεί, τι παίχτες παίρνουν, ποιο θα είναι το αγωνιστικό τους προφίλ.
2: Εντάξει, αυτό που αφορά τη δική μου ομάδα, νομίζω ότι εμείς έχουμε μια ομάδα που και έχει μεγάλο όνομα και βαριά φανέλα. Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε κατά πρώτο και κύριο λόγο με τη δική μας ομάδα, πώς θα καταφέρουμε να φτιάξουμε μια ομάδα ανταγωνιστική με καλούς παίκτες που αντέχουν την πίεση για να βρεθούμε να είμαστε πανέτοιμοι στην έναρξη του πρωταθλήματος. Όσο θα περνάει ο καιρός, σίγουρα θα κοιτάζουμε και τους αντιπάλους, όμως αυτή τη στιγμή εγώ νιώθω και έτσι πρέπει να γίνει, ότι πρέπει να κοιτάξουμε μόνο τη δική μας ομάδα, γιατί αυτό είναι το πρωτεύον. Γιατί καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές και θα πρέπει να γίνουμε ομάδα από την αρχή και πολύ γρήγορα.
0: Μας είχε πει ο τεχνικός διευθυντής του Εθνικού, Μαρκαρίς Χατζιαλέξης, στην κουβέντα που είχαμε κάνει, ότι έχει καταλάβει από την κουβέντα που έχετε κάνει μεταξύ σας ότι είσαι ένας άνθρωπος που θέλεις οι ομάδες σου να έχουν κυριαρχία μέσα στο γήπεδο, θέλεις να παίζεις επιθετικό ποδόσφαιρο. Αλλά βέβαια μας είπε να σου κάνουμε την ερώτηση σε εσένα, γιατί είσαι πιο αρμόδιος για να μας απαντήσει. Είναι αυτή η φιλοσοφία σου, θέλεις να βλέπεις ομάδες, την ομάδα σου να έχει το πρώτο λόγο στο παιχνίδι?
2: Καταρχήν να το πάρω με τη σειρά, το ποια είναι η φιλοσοφία μου. Αυτό που θα επιχειρήσω εγώ στον Εθνικό είναι να φτιάξω μια ομάδα που να έχει ομαδικό πνεύμα. Και τι εννοώ με αυτό? Γιατί τι μου αρέσει? Μου αρέσει μια ομάδα που τα βάζει γκολ να πανηγυρίζουν όλοι μαζί. Και ο Πάγκος, αλλά και αυτοί που είναι στην εξέδρα. Μια ομάδα να στεναχωριέται όταν δεν παίζουμε καλά όλοι μαζί, να προσπαθεί να εξελιχθεί. Αυτό είναι το πρωτεύον για μένα. Γιατί μέσα από το ομαδικό πνεύμα νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά πράγματα. Το δεύτερο για μένα είναι η νοοτροπία νικητή. Πρέπει αυτή η ομάδα να προσπαθεί να κερδίζει, είτε είναι σε πάρα πολύ καλή μέρα, είτε είναι σε μέτρια μέρα, είτε είναι σε κακή μέρα. Σίγουρα είμαι ένας προπονητής ο οποίος θέλω να έχω κυριαρχικό ρόλο στο παιχνίδι, θέλω να παίζω ορθολογικό ποδόσφαιρο, να προσπαθούμε και ο κόσμος θα έρχεται στο γήπεδο να βλέπει ένα ποδόσφαιρο το οποίο να είναι συνδυαστικό, να προσπαθεί να βγάλει φάσεις, να κάνει γκολ, άσχετα με το αποτέλεσμα, και όχι να παίζω ένα ποδόσφαιρο που θα έλεγα είναι της κόντρας ή της μετάβασης, όπως θέλετε πέστε το. Νομίζω αυτό ταιριάζει στον Εθνικό. Σίγουρα όμως, για να μην παραγνωρίζουμε και να μην λέμε πολύ ωραία λόγια, θα υπάρχουν μέρες που θα είναι οι αντίπαλοι πολύ καλύτεροι και θα χρειαστεί να το κάνουμε γι' αυτό. Γι' αυτό λέω νοοτροπία νικητή. Αλλά επαναλαμβάνω, και αν δείτε και τους παίχτες που παίρνουμε, είναι παίχτες που έχουν ποιότητα, που θέλουν να παίξουν ποδόσφαιρο και γι' αυτό τους επιλέγουμε. Αλλά θα είναι και μια ομάδα που θα βγάζει πολύ μεγάλο χαρακτήρα, δύναμη, πάθος, που είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Και ούτως ή άλλως είναι ένα πρωτάθλημα αυτό της γάμας εθνικής, Ηλία Κοτσκέ, που δεν μπορεί να παρομοιαστεί με κανένα. Είναι μια κατηγορία κυριολεκτικά από μόνη της η τρίτη εθνική κατηγορία, από όλες τις απόψεις. Δηλαδή πρέπει να προσαρμόσεις την ομάδα σου πάνω σε αυτά τα οποία είπες, και νομίζω ότι ένας πρώην ποδοσφαιριστής, και σε ένα με 500 και συμμετοχές σε μεγάλες ομάδες της Α Εθνικής, μπορεί να το περάσει εύκολα στους παίχτες, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχει οποιοσδήποτε, Ευαγγέλη, Ηλία, φίλες και φίλοι, στο μυαλό του ότι θα πρέπει να προετοιμάσει την ομάδα, γιατί θα πρέπει να σταθμίσεις πώς θα είναι ο αγωνιστικός χώρος του γηπέδου της πόλης που θα πας.
0: Υπάρχουν πολλοί παράμετροι, βέβαια.
1: Δηλαδή, ναι. Πας στη Μύκονο, ας πούμε, και πρέπει να έχεις προσαρμόσει τους παίχτες σου να σημαδεύουν την μπάλα, γιατί μπορεί να την πάρει ο αέρας.
0: Βέβαια.
2: αυτό που λέτε είναι μια ειδικές συνθήκες που αυτές θα τις βλέπουμε κάθε αγωνιστική και διαφορετικά. Γι' αυτό δεν είμαι ξεκάθαρο σε αυτό που λέω ότι θα θέλουμε να χτίσουμε με build-up. Θέλουμε... Αυτό προσπαθώ είναι το στυλ του παιχνιδιού μου. Όμως, αν πάμε σε παιχνίδια που δεν μπορεί να παιχτεί η μπάλα, εμείς θα πρέπει να προσαρμόσουμε έτσι το την ομάδα μας να έχει νοοτροπία νικητή, να καταφέρουμε να πάρουμε τη νίκη με τις συνθήκες που απαιτούνται εκείνη το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν θα βάλουμε σε κίνδυνο ούτε η δική μας ομάδα, αλλά ούτε και το αποτέλεσμα, για να δείξουμε απλώς ότι είμαστε μια ομάδα που θέλει να κάνει ανάπτυξη ρωτοφυλακά, θέλει να παίξει συνδυαστικά, εάν δεν γίνεται.
0: Βέβαια, το άλλο δύσκολο έργο που είχατε και εσύ και ο τεχνικός διευθυντής και ο επικεφαλής του τμήματος, βέβαια, ο κύριος Δημήτρης Κουλούρης, είναι ότι σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, δηλαδή ξεκινήσατε το 0, δεν υπήρχε κανένας παίκτης στο ρόστερ. Έχετε καταφέρει πλέον να έχετε 23 ποδοσφαιριστές. Έχει διαμορφωθεί από ό,τι βλέπουμε ο βασικός κορμός της ομάδας, δηλαδή έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Και δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί το ρόστερ, δηλαδή λείπει κάτι από την ομάδα, έχετε κυκλώσει κάποια θέση που θα θέλετε να ενισχύσετε περισσότερο?
2: Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οι ομάδες της ΓΑΜΑ Εθνικής συνήθως ξανανανεώνουν τους ποδοσφαιριστές τους κάθε χρόνο, είτε μένουν είτε φεύγουν από μια ομάδα. Έτσι το βλέπω σε όλες τις ομάδες. Στη δική μας ομάδα σίγουρα υπήρχαν ποδοσφαιριστές που θέλαμε να τους κρατήσουμε, αλλά επειδή ήταν καλοί ποδοσφαιριστές, επέλεξαν να πάνε σε Super League 2. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές που δεν έμειναν στην ομάδα και αυτό έφερε το αποτέλεσμα ότι να πάρουμε πολλούς νέους ποδοσφαιριστές και να φτιάξουμε ένα ρόστερ από την αρχή, το οποίο θα πρέπει να δουλέψει πάλι όλο μαζί και να γίνει ομάδα. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα που κάνατε, αν θα πάρουμε κάποιον άλλον παίχτη, μην ξεχνάτε ότι είναι μια διαμορφία φέτος η ΓΑΜΑΕθνική που μπορείς να κάνεις μεταγραφή μέχρι το Δεκέμβριο. Σίγουρα θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία. Θα δούμε πώς θα ενωθεί το puzzle των παιχτών και αν προκύψει κάποιος πολύ καλός προσφεριστής, νομίζω ότι και ο Μαργαρίτης Αντιαλέξης αλλά και ο πρόεδρος θέλουμε και εγώ θέλουμε να ενισχύσουμε την ομάδα παραπάνω, να δούμε που έχουμε τα κενά και να καταφέρουμε να κάνουμε την ομάδα μας ακόμη πιο δυνατή.
1: Να κάνω μια ερώτηση, Βαγγέλη, εγώ στον Ηλία, που αφορά έτσι την υφή του project που έχει αναλάβει και ο ίδιος και ο Μαργαρίτης Χατζιαλέξης, και αν όλο αυτό, με δεδομένο ότι πρόκειται για τον Εθνικό, ο οποίος παλεύει χρόνια τώρα για να ανέβει τουλάχιστον στη Super League 2, αν υπάρχει και ο παράγοντας άγχος, πίεση σε όλη την ομάδα που δουλεύει οργανωτικά και προπονητικά πλέον το project Εθνικός. Τηλία.
2: Αυτό είναι μια πολύ εύκολη ερώτηση. Αν αναλογιστώ ότι είμαστε στον Εθνικό, σίγουρα υπάρχει πίεση. Δεν το αφισβητεί κανένας αυτό, γιατί εκπροσωπούμε μια ομάδα που έχει τεράστια φανέλα, έχει πάρα πολύ κόσμο και ακόμα και στα φιλικά θα έχουμε πίεση, γιατί θα πρέπει να κερδίζουμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν μπορεί να το αλλάξει κανένας. Όμως αυτή την πίεση εγώ σαν προπονητής, αλλά και σαν άνθρωπος του ποδοσφαίρου, τη βάζω και από μόνο μου στον εαυτό μου, γιατί είναι αυτή που θα μας πάει παρακάτω, νομίζω. Και κάποιος εξελισσόμαστε μέσω της πίεσης, γιατί μας βάζει να μαθαίνουμε καινούργια πράγματα, να θέλουμε από την ομάδα μας κάτι παραπάνω, αν παίζει ένα παιχνίδι καλό να γίνεται ακόμα καλύτερο. Επομένως, έχω μάθει στην πίεση. Αυτό θα δημιουργήσω και στους παίχτες μου, γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι, και οι παίχτες μου και εγώ, αλλά και όλοι, ότι είμαστε σε μια ομάδα ιστορική, μια ομάδα που πρέπει να μάθει να κερδίζει για να πετύχει το στόχο, και μια ομάδα που δεν είναι συνηθισμένη με την ήττα, και αν έρθει κάποια στιγμή θα πρέπει να είμαστε τόσο στεναχωρημένοι αλλά και προσιλωμένοι ώστε να ανακάμψουμε.
1: Λοιπόν, και αφέρει, εγώ θα πω, Βαγγέλη, σε εσάς που ασχολείστε πολύ με το Εθνικό, αφέρει και την αύρα αυτή που είχε στην Καλονή. Μηδενικό του νικητήριο γκολ η Καλονή είχε πάρει άνοδο στην Αλφα Εθνική.
0: Ναι. Πάντως, εγώ θα συμπληρώσω αυτό που έλεγε ο Λουκάς.
1: Το θυμάσαι αυτό, Ηλία.
2: Ναι.
0: Δεν ξεχνιέται. Αυτά τα γκολ δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Λοιπόν, να συμπληρώσω αυτό που έλεγε πριν ο Λουκάς σε ό,τι αφορά την πίεση, ότι για μένα υπάρχει και μια επιπλέον πίεση και λόγω του ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος, λόγω ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό, δεν είχε καταφέρει να πετύχει το μεγάλο του στόχο ο Εθνικός να επιστρέψει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Τώρα δεν ξέρω, μίλησες για στόχο, θεωρείς ότι Από την πρώτη μέρα ο στόχος είναι ξεκάθαρος ή θέλεις να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι μέσα από τη δουλειά να βγαίνουν τα αποτελέσματα?
1: Και τι έχει συνεποφασιστεί και με τη διοίκηση.
0: Σωστό.
2: Κοιτάξτε, επειδή είναι μια πολύ καινούργια ομάδα, εμένα στόχος μου είναι από την πρώτη μέρα να βάλω την ταυτότητά μου μέσα, να φτιάξω μια ομάδα, να γίνουμε ένα κράμα όλοι μαζί και από εκεί και πέρα να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Γιατί καλό είναι να λέμε ότι μετά από τόσες αγωνιστικές να πάμε στην πρώτη θέση, αλλά συνήθως, όπως είδαμε και τον Όμιλο, θα πρέπει να πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Δηλαδή κάθε Κυριακή, κάθε εβδομάδα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας, το οποίο θα πρέπει να το κερδίζουμε. Και θα δούμε κάθε εβδομάδα τι θα κάνουμε και πού φτάνουν οι βλέψεις μας.
1: Μια και λέει, έχει πει αρκετές. Έχω να τον ρωτήσω. Μπορεί να τον ρωτήσω από τον Όφη που παίζει φέτος σίγουρα στην Ευρώπη. Χίλια δύο πράγματα. Αλλά όμως επειδή έχει πει πολλές φορές τη λέξη ομάδα και επειδή τις τελευταίες μέρες συζητάμε όλοι για το γεγονός ότι η Αργεντινή που θα παίξει με την Ισπανία πήγε εκεί με τον όρο ομάδα. Δηλαδή έχει το Μέση, αλλά αν δεν ήταν η ομάδα, αν δεν παίζαν όλοι για όλους, αν δεν πανηγυρίζαν. Όταν είπε τη λέξη να πανηγυρίζουμε όλοι μαζί, εμένα μου ήρθαν στο μυαλό εικόνες που είδαμε τηλεοπτικά μετά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία. Είναι ορισμός της ομάδας, έτσι δεν είναι, η Αργεντινή, η φετινή? Και βέβαια η επόμενη ερώτηση και απαντήσεις είναι τι βλέπεις τον Κυριακάτικο τελικό.
2: Πολύ σωστά. Νομίζω είναι πολύ εύστοχο. Παράδειγμα, βλέπουμε μια ομάδα που η Αργεντινή που δεν είναι φόβητρο, θα έλεγα, αλλά αυτή η λέξη ομάδα. Και η αγάπη που δίνει ο Μέση για τους παίχτες, οι παίχτες και το Μέση, ο προπονητής, οι φίλαθλοι, όλο αυτό βλέπετε ότι βγαίνει και στο γήπεδο, ακόμα και σε παιχνίδια τα οποία τα χάνουν, μέσα σε 10 λεπτά μπορεί να το γυρίσουν από την άβρα και από την αγάπη και πώς πανηγυρίζουν. Όλο αυτό νομίζω είναι αυτό που λέω ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν φτιάξει ένα ομαδικό πνεύμα τέτοιο, νομίζω κάποια ελαττώματα που θα έχει σε κάθε παιχνίδι θα καλύπτονται. Και είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε ότι είναι σε όλη μου την καριέρα ήμουνα σε πολύ καλές ομάδες και σαν προπονητής προσπαθούσα να φτιάξω αυτό το πράγμα και όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερο θεσμό για μένα. Πρώτα είναι αυτό.
1: Κυριακή, τι βλέπεις? Αυτό το πάθος, το αργεντινέζικο, το πάθος που βγάζουν οι παίχτες του σκαλώνει. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε μια ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο τριγωνομετρίας με τον Ντελαφουέντε να αντιμετωπίζει το σκαλώνει. Τον είχε μάλιστα και μαθητή όταν έδινε δίπλωμα προπονητική ο σκαλώνει. Ένας από τους καθηγητές του στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισπανίας ήταν ο Ντελαφουέντε. Είναι δύο τελείως διαφορετικές σχολές με κοινή γλώσσα. Πολλά κοινά, ποιος βλέπεις να επικράτει αν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά για ένα τέτοιο μάτς?
2: Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προγνωστικά σε ένα τελικό γιατί ένας τελικός είναι από μόνος του πολύ δύσκολο, σε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που λέω συνέχεια ότι δεν παίζεται αλλά κερδίζεται. Δύο διαφορετικές σχολές πραγματικά, σίγουρα η Ισπανία πιο νεανική θα έλεγα, πολύ πιο προσιλωμένη, δέχονται πολύ λίγα γκολ, ενώ η Αργεντινή βλέπετε ότι είναι μια ομάδα που στο δεύτερο μήχρονο ανεβάζει απόδοση και έχει κάνει και γυρίζει παιχνίδια. Σίγουρα στον ημιτελικό δεν περίμενα να περάσει η Ισπανία τόσο εύκολα τη Γαλλία. Έβλεπα κυρίως σαν τελικό Γαλλία, Αργεντινή και πάλι. Τώρα πρόβλεψη αν θα μπορούσα να πω κάτι εγώ, μακάρι να κερδίσει η Αργεντινή. Είμαι με το μέρος της Αργεντινής γιατί νομίζω ότι αυτός ο παίχτης πρέπει να σταματήσει παίρνοντας ακόμα ένα παγκόσμιο κύπελο, ο Μέση, αλλά νομίζω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχουν απέναντι μια εκπληκτική ομάδα την Ισπανία. Ελπίζω να δούμε όμως ένα καλό τελικό και να μην δούμε δύο ομάδες που να παίζουν μόνο άμυνα και χαθεί λίγο πώς θα το πω,
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε.
0: Καλή αρχή στον Εθνικό.
1: Να σε καλωσορίσουμε και εμείς ως επίσημο ραδιόφωνο του Πειραιά στον Πειραιά και στον Εθνικό. Και κατά καιρούς, όχι μόνο στις καλές στιγμές και στις κακές, που ελπίζω να είναι λίγες, να σε έχουμε να μας κάνεις τις αναλύσεις σου για τον Εθνικό.
2: Να είστε καλά. Για μένα, πρέπει να το πω, είναι μια τιμή που βρίσκουμε στον πάγκο του Εθνικού. Σίγουρα πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά θέλω να δώσω τον καλύτερο με αυτό και θα τον δώσω για αυτή την ομάδα. Γιατί θυμάμαι το τελευταία χρονιά που έπαιξε ο Εθνικός στην Αθηνική την αντιμετώπισα με τον Όφη. στο παλιό Καραϊσκάκι. Την αντιμετώπισα με τον Μπας Γιάννενα στη Β' Εθνική και νομίζω είναι μια ομάδα που αξίζει να βρίσκεται πιο ψηλά. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πικρία. Αλλά αυτή η νέα αρχή που γίνεται, τους θέλουμε όλους κοντά μας και τον κόσμο. Ας μην βγάζουμε γρήγορα συμπεράσματα, ας δούμε λίγο την ομάδα, τους παίχτες να στηρίξουμε. Και από εκεί και πέρα, ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στο γείτονα.
0: Και πριν κλείσουμε, έχεις την καλησπέρα από τον κύριο Κωνσταντίνο Δευτερίγο. Είναι από την Οριστιάδα. Και μάλιστα μας λέει εξαιρετικός χαρακτήρας και προπονητής. Τα χαιρετίσματά μου.
2: Ναι, ευχαριστώ πολύ τον Κώστα μου. Ναι. Είναι πάτερ, ναι. Ήταν στον Ορέστη Οριστιάδας.
0: Επειδή έχει περάσει και από εκεί πέρα.
2: Άνθρωπος. Ναι. Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ηλία.
2: Να είστε
1: καλώς καλά, Σαββατοκύριακο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε επίσης.
1: Οριστιάδα. Αυτό είπαμε. Ακούγόμαστε παντού.
0: Τι κάνουμε, έχει μήνυμα ο Μιχάλης.
1: Μιχάλης,
0: πέρα Μιχάλη μου.
1: Έλα, Μιχάλη. Ναι.
0: Άλλος ο πρώτος γύρος, άλλος ο δεύτερος. Ο καλύτερος γύρος είναι στο σουβλατζίδικο του Καράμπελα στην Πύλη.
1: Σήμερα το βράδυ. Λοιπόν, η αλήθεια ποια είναι, ο Βαγγέλης το ξέρει. Κάθε Παρασκευή, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάμε τα σουβλάκια του Καράμπελα. Βέβαια, απλώς σήμερα ξέρω ότι θα γίνεται και ένα συνωστισμό. Μπαίνει στο σουβλατζίδικο και είναι τα πάντα ερυθρόλευκα. Ναι. Θα παίζει και ο εθνικός, λέω, ο Ολυμπιακός εκείνη την ώρα.
0: Φιλικό παιχνίδι.
1: Θα έχει το φιλικό, θα αντιλαμβάνεστε.
0: Ωραία πράγματα.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, ρε Μιχάλη, τώρα μας άνοιξε και η όρεξη. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι. Στη μία ακριβώς έρχεται η Άννα Ζαντίδου και αμέσως μετά ερχόμαστε με τον άλλο Πειραιώτη, τον Ολυμπιακό, που απόψε έχουμε το πρώτο πολύ δυνατό φιλικό κόντρα στην Φορτούνα Σιτάρτα.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στη μία, στο μικρόφωνο η Άννα Ζαντίδου. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ισόβια κάθειρξη από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Πειραιάς τη 47χρονη για τη δολοφονία της πεθεράς της τον Οκτώβριο στη Σαλαμίνα. Διασωληνωμένη σε σταθερή κατάσταση 7χρονη από τη Μολδαβία, θύμα του πολύ νεκρού τροχαίου στη Χαλκιδική, έρανο στη Μολδαβία για τον επαναπατρισμό των σωρών. Σε αυξημένη ετοιμότητα, Αττική, Κρήτη και 7 περιοχές λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού με απόφαση Πάπα Θανάση. Μέχρι τις 2 η ώρα η δυνατότητα διαγραφής σχολών στο μηχανογραφικό από τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Η Ελλάδα πέρασε το πρώτο τεστ εφαρμογής του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο, θετική αξιολόγηση από την Κομισιόν για την προσαρμογή. Παραιτείται από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδει την έδρα του. Συνεδριάζει στις 3 η πολιτική γραμματεία. Την πράξη διάλυσης του έθεσε σε εφαρμογή το Κοινοβούλιο του Ισραήλ. Ανοίγει ο δρόμος για τις εκλογές του Οκτωβρίου. Κατηγορία σε 39χρονο που φέρεται να παρήχε βοήθεια στις υπηρεσίες πληροφοριών του Ιράν, απήγγειλαν οι Βρετανικές αρχές. Έθριος ο καιρός στην Αττική. Άνεμη μέτρη έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, μη στακίδεις tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, τι ώρα είναι? Είναι 4 λεπτά μετά τη μία. Εγώ μπήκα, σε λίγο θα ακούσετε και την πόρτα, γιατί μπαίνει και ο Βαγγέλης Χατζηκοσαντής, ο οποίος τραυματίστηκε ανοίγοντας την πόρτα. Τα κατάφερες και αυτά. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να συμβούν τα πάντα και οτιδήποτε. Δημήτρης Παπαδάκης είναι η φωνή που ακούτε πάντα από το υπερπέραν, είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι ακριβώς απέναντί μας, μπροστά από την κονσόλα του ήχου, διαλέγει και τις μουσικές εδώ σε αυτό το δίωρο που κάθε μέρα, καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιρινού προγράμματος του καναλιού 1 θα μας ακούτε από τις 12 μέχρι και τις 2, μέχρι τις 6 του Σεπτέμβρη δηλαδή, και μετά θα επανέλθουμε στην κανονική μας ζώνη 2,5 με 4 καθημερινά, εκτός Σαββατοκυριακή. Σαββατοκυριακό βέβαια θα τα λέμε στις μεταδόσεις του Ολυμπιακού. 2-10-42-24-4-43 και 46, αυτά είναι τα τηλέφωνα μας. Μας ακούτε επίσης μέσα από το διαδίκτυο. Όπου δεν φτάνει, όπου δεν ταξιδεύει, όπως έχω συνηθίσει να λέω, το σήμα του πομπού μας, μπορεί να μας βρίσκεται στο διαδίκτυο, δηλαδή είστε στις διακοπές σας σε ένα όμορφο νησί, κανάλι1.gr ή live24.gr. Στην ιστοσελίδα μας βεβαίως ανεβαίνουν στη συνεχή ροή και τα κυριότερες ειδήσεις από την πολιτική, τον αθλησμό, τον πολιτισμό, τον Πειραιά, το εξωτερικό, τα πάντα όλα. Έχουμε τα social media, ψάξτε να μας βρείτε, γίνεται εκπληκτική δουλειά μέσα από τα social media, όπου και εκεί υπάρχει ενημέρωση, δηλαδή αν συμβεί κάτι ειδικά στον Πειραιά, μπορεί πρώτη φορά, πρώτα απ' όλα να μεταδοθεί μέσα από το Instagram ή από το TikTok ή από το Facebook του σταθμού. Έχουμε το YouTube όπου μπορείτε να βλέπετε οπτικοποιημένα διάφορα ρεπορτάζ που τρέχουν στον Πειραιά και όχι μόνο. Αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πρέπει να πούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, συνήθως τα λέμε, αλλά μπήκαμε έτσι με την κλήρωση. Βαγγέλης Χατζηκοσταντής, Λουκάς Εφανόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής. Και για τους φίλους που θέλετε να στέλνετε άμεσα μηνύματα μέσω της εφαρμογής Viber 6951-904-904. Ρίχνω μια ματιά τώρα στο τηλεοπτικό πρόγραμμα. Έχει το Antenna Plus, έχει αρκετά τα δοκιμαστικά τα οποία θα γίνουν για τη Φόρμουλα 1. Νομίζω είναι το βαλικό Grand Prix αυτό το Σαββατοκύριακο. Έχει τένις, έχει στις 6.30 η Κοσμοτέ Sport 6 το μάτς του Τσιτσιπά με τον Ρινκχέρτ και στις 7.30 το μάτς της Σάκαρη με την Πάρξ. Αλλά το πολύ μεγάλο γεγονός είναι το πρώτο δυνατό φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φορτούνα Σίταρτ. Είναι το πρώτο φιλικό στο οποίο ο Μεντιλίπα θα αρχίζει σιγά σιγά να δείχνει και κάποια από αυτά τα οποία θέλει να δούμε εμείς από τα επίσημα και μετά παιχνίδια. Βεβαίως το έγραφα και νωρίτερα στο κανάλι 1.gr, Βαγγέλη. Δεν ξέρω ποιες είναι οι επιλογές του Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα και πώς θα δημιουργήσει τις ενδεκάδες τόσο του σημερινού σου και του αυριανού παιχνιδιού, γιατί ακολουθεί αύριο το πολύ πιο δυνατό μάτς από τη Φορτούνα με τον Άγιαξ, ναι, στις 4.30. Αν βάλω στο μυαλό μου και φέρω, μάλλον κάνω έτσι μια βουτιά στη μνήμη μου και θυμηθώ τι έκανε στα προηγούμενα δύο καλοκαίρια στην προετοιμασία ο Μεντιλίπα, δεν θα λέει κανείς ότι είναι από τους προπονητές που χρησιμοποιούν σε όλα τα παιχνίδια αυτούς που έχει στο μυαλό του ως βασικούς. Κάνει μια μίξη, δηλαδή χρησιμοποιεί αναδιαστήματα, διάφορα σχήματα, να κατέβει την τράπουλα. Ως εκ τούτου θεωρώ ότι θα δούμε μια μίξη τους λεγόμενους βασικούς και μη βασικούς και στα δύο φιλικά.
1: Εντάξει, έχουμε πει όμως, ρε Σίλουκα, ότι όλα αυτά τα φιλικά είναι...
0: Αλλά βέβαια, συγγνώμη. Σε καμία από τις δύο προηγούμενες παρουσίες του στην προετοιμασία ως πρώτος προπονητής με τη Λίμπαρ δεν είχε καλοκαιρινά προκριματικά.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Βέβαια έχουμε πάρει μια εικόνα από τον Ολυμπιακό, από τα δύο πρώτα φιλικά, έτσι, και με την Ράκοβ και με την Λέουβεν. Βέβαια αυτά τα φιλικά είναι πολύ πιο δυνατά, πόσο μάλλον το αυριανό με τον Άγιαξ. Αύριο τι ώρα είναι το φιλικό?
0: 4.30.
1: 4.30 είναι και νωρίς.
0: Και νωρίς, δηλαδή κάποιοι θα κόψουν το μπάνιο στη μέση.
1: Ναι, όταν ανακοινώθηκαν τα φιλικά είδαμε ότι είναι φιλικά τα οποία είναι συνεχόμενα. Δηλαδή είναι σήμερα που θα παίξει ο Ολυμπιακός με την Φορτούνα Σίταρτ. Λοιπόν, και αύριο είναι με τον Άγιαξ. Και αμέσως μετά 24 και 25 έχει ακόμα δύο φιλικά με την Αντβέρπεν και την Αλκμαρ. Ναι. Είναι καλά φιλικά, δυνατά φιλικά με Ολλανδικές ομάδες. Είναι φιλικά από τα οποία θέλει να βγάλει κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Θα δώσει πολύ χρόνο συμμετοχής βέβαια σε όλους τους παίκτες, αρκετό χρόνο συμμετοχής στους παίκτες του προκειμένου να δει τι βγαίνει, τι έχουν βγει, τι στοιχεία έχουν βγει από την προετοιμασία που έχει κάνει μέχρι τώρα.
0: Πάντως θα δούμε αν θα δούμε σήμερα για πρώτη φορά στο ή αύριο τον Ζώτα Σίλβα. Θα δούμε εάν θα δούμε για πρώτη φορά και με τα γάντια του Ολυμπιακού τον Πόποβιτς. Και πολύ περισσότερο βεβαίως με δεδομένο ότι στην Αγγλία και σήμερα πριν από λίγες ώρες έγραφαν ότι η Χαλ είχε ανεβάσει πάρα πολύ την προσφορά της για τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Στην Αγγλία θεωρούν όχι σίγουρη την μεταγραφή, αλλά ότι τη δουλεύει πολύ, πολύ καλά την περίπτωση του Κωνσταντίν Τζολάκη η Χαλ.
1: Και η Χαλ, ο οποίος είναι ο Χαλ Σίτι. Όχι ρε, ιδιοκτήτης της Χαλ, είναι ο Τούρκος ο Αζούρ, έτσι.
0: Θα δούμε τι θα προκύψει, πάντως σε κάθε περίπτωση ο Ολυμπιακός φαίνεται πως έχει και ο ίδιος από την πλευρά του προχωρήσει και την περίπτωση του Λάντο Χιλ, για τον οποίο βέβαια για τον Παραγουανό κίπερ της Αλνορέτζο μπαίνουν και αγγλικές ομάδες, δηλαδή θα υπάρξει ίσως κάποια μάχη, αλλά υπάρχει και ένας τερματοφύλακας που πολύ πιο εύκολα έρχεται στον Ολυμπιακό, είναι ο Ζωσέ Σά, έχει συμβόλαιο με τη Γούλους, αλλά με δεδομένο ότι έχει υποβιβαστεί θα θέλει η Γούλους να απεμπλακεί από το συμβόλαιο του Πορτογάλου. Ο Ρόκα ήδη είναι στο αεροπλάνο, πάει στην Ολλανδία, αν δεν έχει φτάσει ήδη, νομίζω εντός ημέρας θα ανακοινωθεί. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ υπήρξαν έτσι κάποιες παλιδρομήσεις αλλικανής στη Ζιρόνα, δηλαδή ζητούσε όλο και περισσότερο, όλο και κάτι ήθελε παραπάνω, τελικά έχει κλείσει η μεταγραφή για τον δεξιοπόδαρο εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος βέβαια φαίνεται πως πάει και για άλλο εξτρέμ με τον Νταντουασβίλη της Σεντετιέν και σήμερα να είναι στο προσκήνιο μέσω των γαλλικών εφημερίδων, και μάλιστα στη Γαλλία γράφεται ότι ο Γεωργιανός πιέζει πάρα πολύ από την πλευρά του της Σεντετιέν να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις της προκειμένου να πάρει τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει μεγαλώσει παρέα με τον Κβαρατσέλια, έχουν συνυπάρξει και στην Εθνική και συνυπάρχουν στην Εθνική Γεωργία και Κουμπάρη. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλή φίλη μου κολλητή. Αυτές είναι έτσι οι ανοιχτές μεταγραφικές υποθέσεις του τις εδώ τις ώρες για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βεβαίως δεν θα με παραξενεύσει καθόλου αν κάποια στιγμή χτυπήσει το κινητό μου και να πω το γραφείο τύπου και πούνε ότι τάδε ώρα έρχεται ένας ποδοσφαιριστής, το οποίο καν δεν θα τον έχουμε αναφέρει, δεν θα τον έχουμε
1: και δεν θα είναι
0: διαβάσει.
1: Φορά, δηλαδή. Έτσι,
0: ναι. Είναι κάτι το οποίο συνεχίζει ομάδες να το κάνει. Ναι. Αυτά. Λοιπόν, περισσότερο σοφή θα γίνουμε μετά το φιλικό παιχνίδι με την Φορτούνα. 7:30 έχει τηλεοπτική μετάδοση από την Κοσμοτέ Sport 1. Να αναφέρω το εξής βεβαίως για τα διαρκεία του Ολυμπιακού, ότι είναι κοντά στο να εξαντληθούν. Υπάρχουν όμως μερικές εκατοντάδες ακόμη, τα οποία μπορείτε να τα προμηθεύεστε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Ολυμπιακού, από το ολυμπιακός.org. Δεν είπαμε χθες και ήθελα να το πω ότι όλοι το ξέρετε το Αλουφάν Πάρκ. Όλοι έχουν την κάνει, εντάξει. Πέρασε στο Βαγγέλη Μαρινάκη του Αλουφάν Πάρκ.
1: Και θα κάνει.
0: Θα γίνει ένας πολυπολιτισμικός χώρος με συναυλίες, με 1,200 πράγματα. Δηλαδή, ξεχάστε το πώς είναι τώρα το Αλφα Πάρκ.
1: Θα μείνει ένα κομμάτι, νομίζω.
0: Θα μείνει ένα κομμάτι, και αλλά θα έχει πάρα πολλά περισσότερα πράγματα.
1: Σημαντικό.
0: Ναι, ωραίο. Είναι ακόμα μια έτσι μεγάλη επένδυση στον ευρύτερο Πειραιά από τον πρόεδρο του Ολυμπιακού και τον επιτυχημένο Πειραιώτη εφοπλιστή.
1: Λοιπόν, τελείωσες.
0: Ναι, τελείωσα.
1: Ωραία. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τον Νίκο Σιφάκη να μας πει και το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Η ατυχία δεν λέει να αφήσει. Η αλήθεια είναι αυτή, τον Παναθηναϊκό σε μια περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια δύσκολη περίοδο, καθώς την επόμενη εβδομάδα θα έχει την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη, τη νέα σεζόν. Μέσα σε λίγες ώρες είδε δύο ποδοσφαιριστές που έδειχναν ότι υπολογίζονται για βασικές επιλογές από τον Νίστρουμ να είναι εκτός. Και το μεγαλύτερο πλήγμα είναι σίγουρα ο Ίγκανσον. Τα λέγαμε και χθες για τον Ισλανδό στόπερ που τραυματίστηκε στο φιλικό με την Rapid Viennis. Οι εξετάσεις έδειξαν ολική ρήξη χιαστού στο δεξιγόνατο. Ένας τραυματισμός που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα αφήνει εκτός.
0: Είναι από αυτά τα οποία πραγματικά δεν θες ποτέ να μαθαίνεις, να λες, να γράφεις. Είναι τραυματισμοί που στοιχίζουν σε ποδοσφαιριστές.
1: Και ξέρεις, και σε φιλικό παιχνίδι που λες, ρε παιδάκι μου, ότι okay, είναι χαλαρό μάτς. Δυστυχώς ο Ισλανδός την πάτησε και είναι και σε μια ηλικία 33 ετών.
0: Μην ξεχνάς τον Κώστα Φορτούνη, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, δύο φορές, δύο φιλικά παιχνίδια την πάτησε.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, είναι ότι χειρότερο για ένα ποδοσφαιριστή, ειδικά σε φιλικά παιχνίδια. Και πόσο μάλλον ο Ικάσον, ο οποίος είναι 33 χρονών, δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει, καθόλου εύκολο σε αυτή την ηλικία. Θα μείνει για περίπου όλη τη σεζόν, για περίπου ένα χρόνο στα πιτς. Έτσι, θα μείνει εκτός, δεν είναι εύκολο να το ξεπεράσει και δεν ξέρω κατά πόσο και ψυχολογικά και σωματικά μπορεί να επανέλθει ξανά και να είναι δυνατός και έτοιμος. Τέλος πάντων, είναι ερωτηματικό για την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά τον Ίγκανσον. Και ο Καλάμπρια έχει ένα θέμα, βέβαια θα μείνει λιγότερο διάστημα εκτός, αλλά okay, 6 εβδομάδες είναι 6 εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα χάσει τα κρίσιμα παιχνίδια των προκριματικών για το Conference League και θα χάσει και κάποια παιχνίδια για το ελληνικό πρωτάθλημα. Είπαμε ότι είναι από τις βασικές επιλογές του Nystrom και οι δύο, ένα στο κέντρο της άμυνας και άλλο στο άκρο της άμυνας για την νέα αγωνιστική σεζόν. Για το λόγο αυτό ο Παναθηναϊκός θα μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι για να αποκτήσει ένα στόπερ. Ήταν να αποκτήσει ένα στόπερ, το λογικό με τον τραυματισμό του Ίγκανσον θα αποκτήσει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται πάρα πολύ δυνατά είναι του Φαντρόγγελεν. Βέβαια, έτσι κι αλλιώς είχε ακουστεί και το προηγούμενο διάστημα, αλλά κάπου είχε σβήσει. Ωστόσο, τώρα ξαναδυναμώνει το σενάριο αυτό. Ο παίκτης της Σάμπτσοσπορ είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού. Με τα νέα δεδομένα, έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυνατά ο Παναθηναϊκός και σύμφωνα με πληροφορίες είναι πολύ κοντά στο να κλείσει το deal με την ομάδα από την Τουρκία. Εντάξει, 27χρονος στόπερ, με εμπειρία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, θα βοηθήσει πάρα πολύ, θα δωρεακεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι με Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι, Παναθηναϊκός δυναμώνει πάρα πολύ στο κέντρο της άμυνας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, λίγο μουσικούλα, πάει η ώρα και 20 και πάμε και στην ΑΕΚ σε λίγο με Νίκο Σιφάκη. Να δούμε τελικά πόσο πουλήθηκε και τι γίνεται με τον Πινέδα.
1: Ναι.
0: Είναι οριστικό πλέον, εντάξει.
1: Είναι οριστικό, ναι. Έτσι κι αλλιώς έδειχνε ο παίχτης ότι είχε τάσεις φυγής. Έτσι ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ. Βέβαια, επειδή το είχαμε ξαναδεί το εργάκι, όλοι θεωρούσαμε ότι μπορεί να υπάρχουν όλα αυτά τα επικοινωνιακά παιχνίδια του Πινέδα, αλλά το πιο δυνατό. Δεν θυμάσαι και την προηγούμενη φορά
0: τώρα,
1: που τελικά είχε
0: υπάρχει,
1: μείνει
0: γιατί
1: στην ΑΕΚ. Αλλά πλέον είναι οριστικό.
0: Πήρε μάλλον αγόραστη ρήτρα. Μάλλον πλήρωσε
1: τη ρήτρα. Πλήρωσε τη ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
0: Η ΑΕΚ αγόραστη ρήτρα.

0: Λοιπόν, πού πάμε, πάμε να συναντήσουμε τον Νίκο Σιφάκη. Δεν ξέρω αν είναι σε κάποια παραλία και κάνει ένα διάλειμμα.
1: Δεν είναι σε παραλία.
0: Ποιος ο Νίκος?
2: Ναι. Είσαι παραλία, σε... παραλία μου, παιδιά.
1: Παραλία, παραλία είσαι, ναι.
2: Ναι, ωραία, παραλία, σε εξωτικές Μαλδίβες. Στις Μαλδίβες.
1: Κοιτάξτε, Νικόλα, μακάρι να είναι έτσι, μακάρι. Μακάρι να είσαι παραλία, να έχεις βάλει τα τηλιακά σου, τα καπελάκια σου.
2: Δεν έχω βάλει έτσι, και καπέλο.
1: Μπράβο, και να κάνεις τις βουτιές σου, αυτά.
2: Τα ακουστικά μου και έχω βάλει τις βουτιές μου. Καρύβες, παιδιά, ανανάβες, εδώ χαμός γίνεται.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε σε μια εποχή που η ΑΕΚ καταρχάς πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του Πινέδα και θα πρέπει να μάθει να ζει ή να ψάξει να βρει τον άνθρωπο ο οποίος θα κάνει τα πράγματα τα οποία έκανε μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τα οποία δεν είναι και λίγα, ο Ορμπελίν Πινέδα.
2: Δεν νομίζω ότι θα... αυτό είναι ο σκοπός, να κάνετε πράγματα που έκανε ο Πινέδα.
0: Ναι. Να μου πει, είναι κάποιοι παίχτες οι οποίοι είναι μοναδικοί που μπορεί να ψάχνει να του δει μια ζωή και να μην μπορεί να του αντικαταστήσει. Ναι.
2: Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ ότι, μπορεί να αλλάξει στυλ παιχνιδιού, μπορεί να κάνει άλλα πράγματα από αυτά τα οποία. Με άλλο τρόπο, ας πούμε. Ναι. Δεν σημαίνει δηλαδή, ότι θα πρέπει μια ομάδα να παίζει επί χρόνια, φεύγει κάποιος παίχτης, θα συνεχίσει να παίζει και τον επόμενο χρόνο και τον επόμενο όπως έπαιζε ό,τι έκανε ο άλλος. Ο κάθε παίχτης έχει τα χαρακτηριστικά του. Σε κάθε περίπτωση είναι μια σοβαρή απώλεια αυτή για την ΑΕΚ. Αλλά εντάξει, ούτως ήταν αντικατάστατος, πέρασε 4 χρόνια πάρα πολύ όμορφα. Ο Πινέδα πήρε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελο, 2 πρωταθλήματα, πέρασε πάρα πολύ όμορφα. Και εντάξει, πάει τώρα στην πατρίδα του, υπέγραψε τετραετέ συμβόλαιο και πέρασε ιατρικά πρώτα, μαθαίνω τώρα. Από εκεί και πέρα η ζωή συνεχίζεται. Τώρα στην ΑΕΚ ισχυρίζονται, αυτό που σας λέω, όπως έλεγα και χθες νομίζω, ότι υπάρχουν 1-2 ποδοσφαιριστές που εξετάζονται, ιδιαίτερα η πρώτη περίπτωση είναι σημαντική για την ΑΕΚ από τον κύριο Ριμπάλτα. Ο παίχτης, ας πούμε, ο οποίος θα έρθει να αντικαταστήσει όχι υποχρεωτικά με αυτό το στυλ του παιχνιδιού, αλλά εν πάση περιπτώσει να παίξει στην θέση που θα έπαιζε ο Πινέδα. Θα πρέπει να διαμορφώσει η ΑΕΚ προφανώς κάπως τα πράγματα. Έτσι κι αλλιώς βέβαια με τον Φιλαδό στο ρόστερ της ή στην δεκάδα της, αν θέλετε, θα αλλάξει τα πράγματα, διότι μπορεί να μην αγωνίζεται ο Μαρίν. Αφού παίζουν οι δύο στα χαφ, οι παίχτες δηλαδή οι αμυντικοί χαφ, μπορεί να μην αγωνίζεται ο Μαρίν ή να μπαίνει κάποιος αλλαγή ή ο νέος, αυτό δεν το ξέρουμε.

0: θα επιστρέψει στην Ελλάδα. Και μετά την Τετάρτη θα συνεχίσει το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας της ξανά στην Ολλανδία. Οι εξελίξεις αναμένεται να τρέξουν λοιπόν από αύριο. Τώρα κάτι περισσότερο επί του Πινέδα δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι έχει ουσία αυτά. Το παιχνίδι με την Χρόνιγκεν θα είναι 2.45 τα τελικά και 2.60 λεπτά, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία εξέδωσε η ίδια η Χρόνιγκεν. Θα έχει μάλιστα ένα εισιτήριο 5 ευρώ από την Ολλανδική ομάδα. Αν με ρωτήσετε για το πρωτάθλημα, για την κλήρωση, νομίζω ότι όλα αυτά δεν έχουν καμία απολύτως σημασία. Σας θυμίζω ότι πέρυσι οι μισοί οπαδοί της ΑΕΚ έλεγαν τι είναι αυτό, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι βουνό, είναι απίστευτο αυτό το οποίο, και τελικά ας πούμε είδατε ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Δεν έχει ουσία, τα έχουμε πει αυτά έτσι κι αλλιώς. Ξεκινάει πάντως να πούμε 22-23. Το Σαββατοκύριακο Αυγούστου ξεκινάει με τον Ηρακλή στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και υπάρχει ακόμα μία είδηση ενδιαφέρον της ΑΕΚ για ένα νεαρό, τον Αϊμάρκ Μπλάθκεφ της Βαλένθια, τον οποίος ίσως προορίζεται για τέταρτος επιθετικός, δηλαδή μπροστά πίσω από τον Βάργα, από τον Γιώβιτς και τον Ζήνη. Στην ΑΕΚ δεν το επιβεβαιώνουν, αλλά δεν το διαψεύδουν κιόλας. Εντάξει, ίσως αυτό να έχει να κάνει και παιδιά, και εγώ δεν τα ξέρω καλά αυτά με την Ευρώπη, επειδή είναι 20 χρονών το παιδί αυτό, μάλιστα δεν έχει πάει ακόμα 20, έχει να κάνει με την Ευρώπη ή πρέπει να είναι μόνο Ελληνόπουλα. Δεν το έχω πιάσει ποτέ με αυτό.
1: Για ξανακάνει την ερώτηση.
0: Το παιδί είναι 20 χρονών ο Ισπανός αυτός. Δεν είναι 20, ακόμα είναι 19, πιο πάντων 20 χρονών. Ναι. Έχει να κάνει με την Ευρώπη αυτό, ας πούμε, αν η ΑΕΚ τον πάρει, διότι δεν έχει λογική να τον πάρει. Μπορεί να είναι ένα ταλέντο το οποίο αργότερα θα κάνει πράγματα. Αλλά δεν μπορεί να παίξει από την αρχή αυτό το παιδί, έτσι δεν είναι. Ναι. Είναι στην ομάδα της Βαλένθια.
1: Δεν έχει να κάνει κάτι με την Ευρώπη.
0: Δεν έχει να κάνει με την Ευρώπη, με το 20 ετών. Δεν ξέρω.
1: Όχι.
0: Όσο και αν φαίνεται περίεργο, ζητώ συγγνώμη, δεν τα ξέρω πάρα πολύ.
1: Όχι, όχι. Με την Ευρώπη έχει να κάνει μόνο με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είτε είναι Έλληνες είτε όχι. Να το εξηγήσω, δεν έχει θέμα εθνικότητας. Θα πρέπει να είναι από 15 μέχρι 18 ετών, να είναι είτε στις ακαδημίες μιας ομάδας είτε στις ακαδημίες μιας άλλης ομάδας της οικίας ομοσπονδίας. Όπως ο Ζήνη, παραδείγματος χάρη, ή οποιοσδήποτε άλλος που είχαν περάσει κάποια χρόνια σε ελληνικές ακαδημίες.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί πέρα ανοίγουν κάποιες θέσεις, είναι οι association trained και οι club trained ποδοσφαιριστές. Κάποια στιγμή μέσα στην άλλη εβδομάδα θα τα ξαναεξηγήσουμε, τα εξηγούμε κάθε χρόνο.
0: Ναι. Εγώ ομολογώ, δεν τα γνωρίζω.
1: Αυτά καλύτερα ξέρεις ποιος θα τα εξηγήσει, ο φίλος ο Ανδρέας ο Δημάτος.
0: Ναι, ο Ανδρέας ο Δημάτος και ο Μάνος Σαραμόπουλος που τα ξέρουν καλά αυτά. Αλλά εγώ όντως δεν έχω ρωτήσει ποτέ έτσι ιδιαίτερα.
1: Είναι Νίκο, πίστεψε με, είναι πολύ δύσκολο για μας τους κοινούς συνητούς. Δηλαδή πρέπει να κάτσεις να τα διαβάσεις, να τα εμπεδώσεις καλά για να καταλάβεις πώς θα πρέπει. Γιατί ξέρεις, ειδικά τώρα οι ομάδες οι οποίες δημιουργούν τις ευρωπαϊκές τους λίστες μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία η κάθε μία μεταγραφή να... Μπορεί ένας παίκτης, παραδείγματος χάρη Ολυμπιακός, λέμε πάει να πάρει το Σάλιακα. Ξέρω ότι είναι καλός παίκτης ο Μανώλης Σάλιακας. Δεν είναι μέσα στη λίστα των ποδοσφαιριστών που μπορεί να πάρει μια ομάδα με μεταγραφή. Μπαίνει στη λίστα των λεγόμενων γηγενών. Γιατί έχει 15 με 18 ήταν στην Ακαδημία του Ολυμπιακού. Οπότε μπαίνει στους 4 συν 4 που έρχονται προσθετικά.
0: Ο οποίος Σάλιακας σε μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
1: Τον φέρω σε ένα παράδειγμα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για μια ομάδα. Ότι, ναι.
0: Επειδή παρακολουθώ την Ζανκτ Πάουλη όλο το χρόνο και τα πάρα πολλά παιχνίδια της, και τον παρακολουθώ τον Μανώλη, ο οποίος έχει ρίζες και από την Κρήτη βέβαια. Ναι. Και είναι μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Πάρα πολύ καλή περίπτωση.
1: Πολύ καλός, ναι.
0: Και από όταν έπαιζε στα Γιάννηνα, μετά και στον Ολυμπιακό, μετά και που έφυγε, και με πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή και πολύ σεμνό, χαμηλών τόνων παιδί. Εγώ τον παρακολούθησα όλο το χρόνο.
1: Ναι. Έχεις απόλυτα δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έγινε Νίκο μου.
0: Αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο περισσότερο αυτή την ώρα, παιδιά.
1: Πάμε διαφημισούλες. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Γεια
1: σας κύριε Σουφάκη. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
6: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
5: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
7: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας, για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων, για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λοιπόν, πάμε τελευταίο ημίωρο. Εδώ και σήμερα, Παρασκευή. Πώς το λέγει παλιά ο Πέτρος ο Κασιμάτης, ο συνταξιούχος.
3: Αγία Παρασκευή.
2: Αγία Οσία.
3: Οσία
2: Παρασκευή.
3: Όχι, Αγία Παρασκευή και Οσία Πέμπτη και ναι, Αγία Παρασκευή.
2: Ναι, λόγω του ότι ερχόταν το Σαββατοκύριακο. Βέβαια για μας, περισσότερα Σαββατοκύριακα, από τον άλλο μήνα και μετά, είναι σαν να λέμε Δευτέρα για όλους τους υπόλοιπους, γιατί ξεκινάει η ωραία δουλειά μας, δηλαδή γήπεδα, μεταδόσεις, αγώνες κτλ. Δημήτρης Παπαδάκης, η φωνή από το Υπερπέραν, παράλληλα ρυθμίζει ήχο, διαλέγει και μουσικές, Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής, Λουκάς Στεφανόπουλος στα μικρόφωνα. Πάμε και στα άλλα αθλήματα. Να πω ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει μια τεράστια μεταγραφή. Την επιβεβαίωσα πριν από λίγη ώρα μιλώντας με τον Νίκο Γέμελο. Έχει πάρει τον για το κολυβητικό, όπως καταλάβατε ακούγοντας το όνομα του Νίκο. Απέκτησε από το παλαιό φαλήρο τον Απόστολο Σίσκο, ένα από τα κορυφαία νέα παιδιά της ελληνικής κολύβησης, παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024, 14η θέση στα 200 μέτρα ύπτιο. Έχει την καλύτερη επίδοση στα 200 μέτρα ύπτιο για το 2026, πανελλήνιο ρεκόρ με 1.54.12 και στα 200 μέτρα πεταλούδα με 1.56.13, τρίτος κορυφαίος Ευρωπαίος όλων των εποχών στα 200 μέτρα ύπτιο και ενδέκατος στον κόσμο όλων των εποχών. Σπουδαία μεταγραφή για το κολυβητικό του Ολυμπιακού, είναι αυτό που λέμε Βαγγέλη, μεταγραφή αεροδρομίου. Χθες, μεταξύ, από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιμαράκη. Απέκτησαν και άλλο ένα νέο παιδί από τα Χανιά για την υδατοσφαίριση. Ανανέωσαν τον Ζουπάνη, ανανέωσαν πριν από λίγη ώρα τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη. Είπαμε γιατί, έλεγα χθες την κλήρωση για το EuroCup των γυναικών. Είχε και Challenge Cup γυναικών στο βόλεϊ, το EuroCup γυναικών στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει, γιατί δεν βγήκε Ευρώπη φέτος ο Ολυμπιακός, αν κατακτήσει το βαλκανικό κύπελλο, θα πάει στους 64 του SEV Challenge Cup, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπενφίκα. Τη γνωστή Μπενφίκα. Πάμε μέχρι ψηλά τώρα, μέχρι και όταν λέω ψηλά, στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς έχουμε σε εξέλιξη το βαλκανικό κύπελο πρωτάθλημα K16. Η εθνική μας ομάδα νίκησε και το Μαυροβούνιο με 6-5 και ουσιαστικά στο Ποσειδόνιο που γίνονται οι αγώνες στην Θεσσαλονίκη βαδίζει αίτητη. Μπράβο στα παιδιά, αύριο παίζουν με τη Βουλγαρία.
4: Λοιπόν, πάμε κάποιες ειδησιούλες που τις αφήσαμε νωρίτερα σε ό,τι αφορά τον εθνικό. Μιλήσαμε για το ανδρικό τμήμα, είχαμε τη χαρά να έχουμε σήμερα τον προπονητή τον Ηλία Κότσο. Από εκεί και πέρα βέβαια σπουδαία δουλειά γίνονται σε ακόμη δύο τμήματα, βέβαια γυναικεία τμήματα, και αναφέρουμε στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ. Το γυναικείο τμήμα ποδοσφαίρου του Εθνικού περνά σε μια νέα φάση. Χθες είχαμε μια ανακοίνωση για την υπογραφή της τριετούς συμφωνίας συνεργασίας και τη συγκρότηση της νέας διοίκησης επιτροπής. Στη νέα διοίκηση συμμετέχει ο Αντώνης Φακλής, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα αναπληρωτή προείδου, ένας άνθρωπος που το γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά στον Εθνικό. Βρίσκεται διαχρονικά κοντά στην ομάδα. Αποφάσισε να έχει και ενεργό ρόλο, με στόχο βέβαια να συμβάλλει στην ανάπτυξη του γυναικείου τμήματος ποδοσφαίρου. Να πούμε πώς έχει η νέα διοικούσα επιτροπή. Πρόεδρος είναι Μαρία Αναγνωστοπούλου, αναπληρωτής πρόεδρος ο Αντώνης Φακλής, ταμείας η Βέρα Φακλή, κόρη του Αντώνη, general manager η Σταματία Μόσχου, έφορος τμήματος και γενικός αρχηγός ο Δημήτρης Παπορίδης, τεχνικός διευθυντής ο Παναγιώτης Κατσικογιάννης και διευθυντής ποδοσφαίρου ο Θοδωρής Κουτσουδάκης. Πλέον η νέα διοίκηση βέβαια καλείται να προχωρήσει σε αυτόν τον σχεδιασμό, στον νέο σχεδιασμό της ομάδας. Θεωρώ ότι υπάρχει μια αισιοδοξία για την ομάδα και το τμήμα. Θα την τρέξουν άνθρωποι που είναι έμπειροι στον χώρο, όπως είναι η Τούλα Μόσχου, ο Τάκης ο Κατσικογιάννης. Αλλά για μένα κλειδί είναι ο Θοδωρής ο Κουτσουδάκης, που είναι χρόνια στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά τον χώρο. Καλή επιτυχία στο νέο ξεκίνημα του τμήματος και να κλείσουμε με βόλεϊ σε ένα άλλο γυναικείο τμήμα που θα πρωταγωνιστήσει, το μόνο σίγουρο είναι φέτος, στη Β' Εθνική, όπως κάνει τα προηγούμενα χρόνια. Μακάρι τελικά φέτος να κόψει το νήμα και να πιει νερό, γιατί κάθε χρόνο φτάνει στην πηγιά, δεν τα καταφέρνει. Χθες μάλιστα ολοκλήρωσε τον βασικό σχεδιασμό για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Μία ακόμη σημαντική, πάρα πάρα πολύ σημαντική κίνηση. Κράτησε στην ομάδα την πολύπειρη ακραία τη Μαρία Σωτηρίου. Μια παίκτρια που θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ, δίνοντας λύσεις στο τεχνικό staff της ομάδας.
2: Μάλιστα λοιπόν, μουσικούλα και πάμε αμέσως μετά σε Thrillist FM και Αντώνη Γλυκά.

0: στα FM με τον Αντώνη Γλύκα.
1: Και πάμε ευθύς αμέσως να καλησπέρισουμε τον κύριο Γλύκα που παρέα του θα βαδίσουμε τα τελευταία 15 λεπτά της εκπομπής για αυτή την εβδομάδα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα. Καλό
2: Γεια σας.
1: Μεσημέρι.
2: Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα και με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη σε όλο τον κόσμο. Τι είδαμε πάλι, Θεέ μου, τι έχουμε δει αυτό το διήμερο, τι ήταν αυτό με την Ισπανία και τη Γαλλία, το ισοπαίδωμα, τα έχετε... Βέβαια τόσες φορές το έχω ακούσει οι συζητήσεις που έχουν γίνει, αλλά και ιδιαίτερα το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αγγλία, mm-hmm. ήταν ένας κανονικός πόλεμος αυτός, έτσι. Mm. Είναι συνέχεια των όλων όσων έχουν προηγηθεί όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ των Άγγλων και των Αργεντινών, τα Φόκλαντ και όλα αυτά. Για τους Αργεντινούς δεν ήταν μία απλή νίκη σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Δεν ήταν μία νίκη, μία πρόκληση, ήταν εκδίκηση. Έτσι το βλέπουν. Και βλέπω στην κυριολεξία και δεν πονάει. Αυτός πονάει όσους πονάνε. Δηλαδή έβλεπα τα πανηγύρια, το ό,τι γινόταν και δηλαδή έχουμε μείνει έκπληκτοι. Και όσο πέρναγε η ώρα, τους έβλεπες. Ενώ στην αρχή είπαν οι κουρασμένοι Αργεντινοί χείροι που έκανε την αναμετάδοση και όλα αυτά... Όσο πέρναγε η ώρα και το δεύτερο ημίχρονο, έβγαινε πάθος. Θυμάμαι εκεί τον Μπέλιχαμ γύρω στο 80 τόσο, να πάει να κάνει μια επίθεση από αριστερά και του πέφτουνε τρεις Αργεντινοί επάνω του, το θυμόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, ή αυτά που έκανε ο ένας, ο μοναδικός, που θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή και θα με επιτρέψετε να έρθω εκεί, για να δούμε λοιπόν... στην πυραμίδα ποιος θα είναι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αν και το ξέρουμε πλέον όλοι, με όλη την αγάπη για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, για τον Κρόιφ, για όλους, αλλά αυτός εδώ συνεχίζει ακάθεκτος. Λοιπόν, είπαμε Ισπανία, Γαλλία, ποιος περίμενε ότι οι Γάλλοι, το αδιαφιλονίκητο για πολλούς φαβορί, θα έβγαινε έξω. Τον απορρίθμισαν τελείως τον γαλλικό μηχανισμό. Τελείωσε η Ισπανία με το passing game, αυτό το φοβερό παιχνίδι που έκαναν, και όταν βλέπεις εκείνο το κέντρο, το Ροντρίγκο, το Ρουίθ, τον Όλμο, σούπερ αυτή έτσι, με μια άμυνα μπετών, με μια πυραυλοκίνητη επίθεση και με ένα έτσι, σχέδιο καταπληκτικό, γιατί αυτά τα παιδιά είναι στην Τελαφουέντε όλα, τα οποία τα είχε στην ΚΑΠΑ 19 και νωρίτερα, αν δεν απατώμε, έτσι. Και πάμε να πούμε για τον τελικό. Τι να πω, ο Ντιέγκο έβαλε το χέρι του Θεού, ο Μέση έβαλε το πόδι του Θεού, στην κυριολεξία ήταν αυτό.
1: Σωστό.
2: Από το 60 και μετά, 88-12, κάπου εκεί πέρα ήταν η κατοχή της μπάλας. Δύο δοκάρια, αποκρούσεις, σέντρες, να πέφτουν βροχή. Και οι Άγγλοι, ποτέ δεν έχω δει αγγλική ομάδα, μα ποτέ, να έχει συρρυκνωθεί μέσα στη μεγάλη περιοχή και να κλωτσάει και να διώχνει την μπάλα οπουδήποτε. Δηλαδή είναι καταπληκτικά πράγματα όλα αυτά. Εκεί να πούμε και κάτι για αυτή την φοβερή Αργεντινή που είδαμε και τώρα τι θα παρουσιάσουμε στο τελικό είναι μια άλλη ιστορία. Μιλάμε για αυτό το παιχνίδι. Εκείνη τη φάση του 37ου λεπτού υπενθυμίζω ότι αυτές δεν είναι απλά δικές μου απόψεις. Είμαστε πάρα πολλοί από το σύνδεσμο βετεράνων και όχι μόνο και από άλλες ομάδες που έρχονται και βλέπουμε το παιχνίδι στη γιγαντοθόνη στο Star Sport Club κάτω. Την ώρα που στο 37ο περίπου λεπτό ο Μέση περνάει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε πόσους Άγγλους, κάβει την μπάλα και πάει να φύγει και τον εκατεβάζουν, με το που πέφτει κάτω όλοι οι παίχτες της Αργεντινής μία αγκαλιά, ένα μπουκέτο, όλοι πήγανε κοντά να ζητήσουν το λόγο, το θυμόμαστε.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Εκείνη την καταπληκτική φάση. Δηλαδή, τι να πεις. Και βέβαια και από εκεί και πέρα η φωτοβολίδα του Έντσο Φερνάντες, η κεφαλιά του Λαουτάρο, αυτά έτσι όπως τράβαγε την ομάδα δεξιά και την άνοιγε τελείως ο αδιαφιλονίκητος κορυφαίος. Μεγάλη δουλειά. Και βέβαια τελικώς τώρα Ισπανία, Αργεντινή, Αργεντινή, Ισπανία. Ο Ντελαφουέντε, δύο ήρεμοι προπονητές και βέβαια αυτός ο πολύ σπουδαίος προπονητής ο Σκαλόνι, με αυτή την ηρεμία. Το πάθος όμως του Μέση που έβγαλε ήταν άλλο πράγμα, έτσι. Έρχεται ματσάρα και δεν ξέρω πώς θα είναι ο μικρός τυλικός.
1: Δηλαδή αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο. Κάποιοι είπαν, συνάδελφοι εδώ, ότι οι Γάλλοι είναι λίγο πιο... θα παίξουν λίγο περισσότερο με το συνέστημα, με το να κερδίσουμε, να επιστρέψουμε έστω και με την τρίτη θέση πίσω στην
2: είναι
1: πατρίδα.
2: Είναι η θέση της παρηγοριάς, ναι, αυτή. Ναι. Διότι ο τέταρτος θα γυρίσει με εντελώς κυμμένο το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Ο τρίτος έχει ένα περιθώριο, εντάξει, προσπαθήσαμε, χάσαμε, αλλά πήραμε, φέρνουμε ένα έπαθρο, πήραμε την τρίτη θέση. Ο τέταρτος, όποιος από τους δύο να είναι, διότι δεν είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να δώσει κάποιος στη Γαλλία ή στην Αγγλία, είναι δύο πληγωμένοι και όλα αυτά που διαβάζω και στα διάφορα site του εξωτερικού και τα λοιπά, γιατί μπαίνω και βλέπω διάφορα πράγματα, ότι θα κατεβάσουν τους αναπληρωματικούς παίχτες αυτούς που δεν έχουν παίξει, ελέγχονται όλα αυτά, αλλά όποιος και να μπει μέσα θα έχει τη δυνατότητα να δώσει τον καλύτερο εαυτό του για να πλευρά, πάρει τη θέση.
1: Από την άλλη πλευρά, κύριε Γλύκα, το λέμε χρόνια, η Ευρωλίγκα τον κατήργησε το μικρό τελικό, το τελικό της παρηγοριάς, ότι οι μικροί τελικοί δεν οδηγούν πουθενά.
2: Και καλά έκανε.
1: Ναι, πλην βέβαια αν είναι Ολυμπιακοί αγώνες που δίνουν μετάλλιο, που μια θέση πάνω κάτω έχει σημασία.
2: Πολύ σωστή τοποθέτηση, Λουκά μου, είναι αυτή. Πολύ
1: τώρα σαν τέτοια τέτοιες διοργανώσεις, κανονικά θα πρέπει οι παίχτες να έχουν γυρίσει στις οικογένειές τους, να αποφορτιστούν ψυχολογικά.
2: Στον τελικό, ο Ροντρίγκο, εάν το κατακτήσει, θα γίνει μέλος ενός κλαμπ, που σίγουρα το έχετε πει, με τους παίχτες που έχουν κατακτήσει παγκόσμιο κύπελο, Champions League και χρυσή μπάλα. Και αυτή είναι μέχρι τώρα η 10. Είναι ο περίφημος Μπόμπι Τσάλτον με την Αγγλία το 66, που πήρε το παγκόσμιο κύπελο, Μπέκενπάουερ και Γκέρτ Μίλλερ το 74, ο Ρώση το 82, ο Ζιντάν το 98, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο και Κακά το 2002, ο Ντεμπελέ το 2018 και ο Μέση το 22. Αυτοί έχουν κατακτήσει και τα τρία. Σε αυτό δεν μπαίνει μέσα στην εξίσωση το Κόπα Λιμπερταδόρες, ας πούμε, ή το άλλο το κύπελο, το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτοί που έχουν κατακτήσει, και υπάρχουν και πάρα πολλά ωραία γραφήματα που σίγουρα τα έχετε βρει αυτά, για αυτούς τους 10 που έχουν κατακτήσει αυτούς τους τρεις τεράστιους τίτλους ο καθένας. Να υπενθυμίσουμε βέβαια στους αγαπητούς μας και σεβαστούς ακροατές, αφού υπενθυμίσω ότι την Τρίτη έχουμε και ένα μεγάλο ραντεβού, έτσι, να καθοριστούν οι αγώνες ενός άλλου μεγάλου γεγονότος, του ποδοσφαιρικού αγώνα του βετεράνου του Ολυμπιακού με το κανάλι 1. Ισχύει το ραντεβού μας, έτσι.
1: Βεβαίως. Τρίτη 11 η ώρα.
2: Έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Να πούμε ότι η Ισπανία έχει παίξει μόνο μία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Αυτό το 2010 στην Νότια Αφρική, όπου συμμετείχε και η εθνική μας ομάδα. Εκείνη το παιχνίδι με την Ολλανδία στην παράταση, το 1-0 με τον γκολ του Ινιέστα. Και με παίχτες βέβαια, Κασίγια, Σέργιο Ράμος, Πικέ, Πουγιόλ, Καμπτεβίλια, Μπουσκέτς, Πέδρο, ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Αλόνσο, Βίλια, ο Φάμπρεκας, ο Τόρες, ο Νάβας, με τον περίφημο Ντελμπόσκε προπονητή. Είναι πολύ σημαντικό ότι μία παρουσία και μία τώρα δεύτερη φορά. Από την άλλη πλευρά, η Αργεντινή είναι 7η παρουσία, έτσι. Έχουν μέχρι τώρα, διορθώστε με αν κάπου κάνω λάθος, τις τρεις σπουδαίες νίκες, εκείνη το 78 με το Μάριο Κέμπες και τους άλλους, με την Ολλανδία, την άτυχη Ολλανδία που έχει παίξει τρεις τελικούς, εκ των οποίων τους δύο σε έδρα των νικητριών ομάδων μετά. Το 78 έχει πάρει το πρώτο, το δεύτερο βέβαια με το χέρι του Θεού με τη Δυτική Γερμανία, εκείνη τη ματσάρα στο Αστέκα στο Μεξικό, με τα γκολ του Μπράουν, του Βαλντάνο και του Μπουρουσάγκα, Ρουμενική κεφέλαια να θυμίσουμε από τη Γερμανία, και βέβαια με παίχτες όπως ο Πουμπίδο, ο Μπράουν, ο Ρουγκέρι, ο Ενρίκε, και βέβαια ο Μαραντόνα, Βαλντάνο, Μπουρουσάγκα, με τον Μπιλιάρδο προπονητή. Και βέβαια το 2022, εκεί στο Κατάρ, που στα πέναλτι η Αργεντινή, 4-2 στα πέναλτι, στο Κατάρ με τα 2 γκολ του Μέση και του Ντι Μαρία και τα 3 γκολ του Εμπαπέ. Και βέβαια σχεδόν όλη η ομάδα αυτή, Μαρτίνες, Εμιλιάνο Μαρτίνες, Μολίνα, Ρομέρο, Ταμέντι, Ταλιαφίκο, Έντζο Φερνάντες, Ντεπόλ που μπήκε και έκανε πολύ καλή δουλειά από την ώρα που μπήκε μέσα προχθές, ο Μακάλιστερ, ο Μέση, ο Άλβαρες, ο Ντι Μαρία, ο Λαουτάρο Μαρτίνες και βέβαια τότε ήταν και ο Ντιμπαλά, ο Παρέδες, ο Μοντιέλ, με Σκαλόνι προπονητή. Θεωρώ ότι και τα τρία που έχει χάσει, τα ένα με την Ουρουγουάη του 1930 είχε χάσει ένα με την Ουρουγουάη, με τη Γερμανία το 90 στα πέναλτι, με εκείνο το πέναλτι, όχι στα πέναλτι, με το πέναλτι εκείνο του Μπρέμε, το πέναλτι που δεν ήταν πέναλτι να θυμηθούμε έτσι.
1: Σωστά.
2: Και το 2014 με το 1-0 του Γκέτσε που μπήκε και στην παράταση έβαλε το γκολ, να θυμηθούμε. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι οι Αργεντινοί έχουν και την εμπειρία των πολλών αγώνων, αλλά και οι Ισπανοί έχουν αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι που παίζουν. Δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου, δύο διαφορετικές ομάδες με πάρα πολλά, έτσι θέλω, πιστεύω, και μεγάλους παίκτες. Καλούς προπονητές. Θα ευχαριστηθούμε, φαντάζομαι, ποδόσφαιρο.
1: Μακάρι. Όλα αυτά, όλα μάλλον προς αυτό το συμπέρασμα οδηγούν, ότι θα έχουμε έναν από τους καλύτερους τελικούς και βέβαια δεν θα έχουν και πρόβλημα συνεννόηση, γιατί όλοι μιλάνε ισπανικά.
2: Έτσι. Και βέβαια, να πούμε ότι έγινε και η κλήρωση τη Super League. Όλοι οι μεγάλοι παίζουν στα γήπεδά τους στην πρώτη αγωνιστική και περιμένουμε, έτσι όπως είπαν όλες οι εξαγγελίες, να δούμε ένα καλύτερο ποδόσφαιρο και ίσως και μια καλύτερη εθνική ομάδα κάποια στιγμή κι εμείς, έτσι να χαιρόμαστε και να τη χαίρεται όλος ο πλανήτης, γιατί τη διαφήμιση είναι για το ποδόσφαιρο του πράσινου ακροτηρίου, η καλή παρουσία που είχε ή της κάθε ομάδας, ακόμη και του Κογκό
1: και
2: που
1: του
2: έβγαλε
1: Κουρασάου.
2: Το λάδι στους Εγγλέζους, έτσι, και του Κουρασάου. Και εμείς με 48 ομάδες, μήπως τις κάνουν 148 και πηγαίνουν χατηρικώς κάποιες. Και βέβαια να πούμε και την μεταγραφή του Τζόλι στην Arsenal, και αμέσως η Arsenal κινήθηκε, και γιατί ο Τροσάρ πήγε Τουρκία. Και τι έγινε στην παρουσίαση? Και στην παρουσίαση του Τροσάρ φώναζαν για τον από την Αίγυπτο τον παίχτη που περίμεναν τόσο και τόσο.
1: Μάλιστα.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, έγινε, κύριε Γλυκά.
2: Να είστε καλά, την
1: αγάπη. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και την Τρίτη θα τα πούμε από κοντά. Είπαμε για ξένο ποδόσφαιρο, για τα φιλικά
1: τα
2: δικά μας δεν είναι άξια σχολιασμού ακόμη. Οι ομάδες είναι στο αλφα ακόμη.
1: Γεια σας.
2: Απλά για τον Παναθηναϊκό πιέζουν τα πράγματα, γιατί παίζει την άλλη εβδομάδα Ευρώπη και η εμφάνιση δεν ήταν στο Ραπίδ Βιέννης αυτή που έπρεπε. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο.
1: Γεια σας, αγάπη μου.
0: Στα FM με τον Αντώνη Γλυκά.
1: Και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Ανανοούμε το ραντεβού μας για Δευτέρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Έρχεται ακριβώς στις 2 η Άννα Ζαντίδου με το σύντομο δελτιάκι ειδήσεων. Δημήτρης Παδάκης, ρύθμιση ήχο, διάλεξε τις μουσικές. Θάνος Καλοδούκας και ο Γιώργος Καρής ήταν στη γραμματική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα, Βαγγέλης Χατζηκοσταντής και ο Λουκάς Εωφανόπουλος. Να έρχεται ένα όμορφο, χαρούμενο και ξέγνιαστο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς. Δελτίο ειδήσεων στο κανάλι 1.
1: Στις 2 στο μικρόφωνο Ιάννα Ζαντίδου. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Ανατέλει μια καινούργια ημέρα χωρίς καταλήψεις το μήνυμα Μητσοτάκη για την αναβάθμιση πανεπιστημίων με δωρεά 160 εκατομμυρίων των 4 συστημικών τραπεζών. Νέα χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας από κατόχους διδακτορικού με απόφαση Παπαθανάση. Ναυπηγεία και νέο λιμάνι αλλάζουν τη Χαλκίδα, μεγάλη δυνατότητα ανάπτυξης στην περιοχή, δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας κατά την επίσκεψή του. Διαψεύδουν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύματα περί εφόδου και έρευνας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σε αυξημένη ετοιμότητα, Αττική, Κρήτη και 7 περιοχές, λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Βασίλης Κόκαλης, παραδίδει την έδρα του, συνεδριάζει σε μία ώρα η πολιτική γραμματεία. Διασωληνωμένη σε σταθερή κατάσταση, 7χρονη, θύμα του πολύ νεκρού τροχαίου στη Χαλκιδική, έρανο στη Μολδαβία για τον επαναπατρισμό των σωρών της οικογένειας. Καθαρά κατασκευάσματα οι κατηγορίες περί ανάμειξης στις αμερικανικές εκλογές του 2020, η απάντηση του Πεκίνου στον Τραμπ. Έθριος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι μέτροι έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Συνεχής ροή ειδήσεων από το kanali1.gr.
0: Κανάλι 1. Πειραιάς. Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

11 train cross country you put this on me so now what so now what

Tell me your stories. I'm not afraid to fill you up.

0: όλοι ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά.

0: Από τη Ραφίνα μόνο με τη Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα τέσσερα παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire. Diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, γεια σας. Είμαστε η ραδιοφωνική οθόνη. Είσαστε στη ραδιοφωνική οθόνη, δηλαδή στη φιλμική εκπομπή του καναλιού 1 για τον κινηματογράφο και όλα όσα συμβαίνουν γύρω από αυτόν. 32 χρόνια πλέον στον αέρα, κάτι που μας κάνει τη μακροβιότερη εκπομπή για τον κινηματογράφο στα έστω μικρά χρονικά του ελληνικού ραδιοφώνου. Και είμαι ο Άκης Καπράνος με τις ταινίες της εβδομάδας, ό,τι προκύπτει από την φιλμική επικαιρότητα. Και τι έχουμε, Οδύσσια, έτσι. Και η αλήθεια είναι πως όταν πρωτοανακοινώθηκαν τα νέα ήταν τόσο φυσιολογικό, φάνηκε τόσο φυσική επιλογή για τον Νόλαν να κυνηγήσει κάτι τέτοιο. Οι πρώτες μου εμένα αναμνήσεις από την Οδύσσια, κινηματογραφικά πάντα, είναι από την ιταλική ταινία του 1953, νομίζω, με τον Κέρκ Ντάγκλας στο ρόλο του Οδυσσέα. Ήταν ίσως η πιο χαρακτηριστική ταινία, γιατί τη βλέπαμε συνέχεια εμείς στα μικρά τότε, στο Σινεάκ, ας πούμε, στον κινηματογράφο Σινεάκ εδώ, στον Πειραιά. Μεγάλωσα εκεί βλέποντας αυτές τις ταινίες και την Οδύσσια. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της πόλης, το Σινεάκ.

Είναι γνωστή επίσης και μια τηλεοπτική μεταφορά της Οδύσσειας που την είδαμε στα 90's με τον Αρμάνα Σάντε σε σκηνοθεσία του Αντρέη Κονσαλόφσκι. Θυμίζω, Αντρέη Κονσαλόφσκι, ο σκηνοθέτης του Runaway Train, το τρένο της Μεγάλης Φυγής. Αλλά για να κάνουμε κουβέντα τώρα, για την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν ισχύουν τρία πράγματα. Πρώτον, αυτή είναι η πιο πιστή μεταφορά του έργου. Αυτή είναι η πιο πιστή και η πιο παιδεμένη μεταφορά του κειμένου. Αυτή εδώ η μεταφορά του Νόλαν. Καθώς ακολουθεί σχεδόν κατά γράμμα την αφηγηματική ροή του, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κάποια στοιχεία με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεύτερον, ο Νόλαν έχει επιλέξει να υποβαθμίσει το φανταστικό στοιχείο, υπερτονίζοντας το ρεαλισμό, και αυτή η επιλογή βγάζει νόημα για πολλούς λόγους. Καταρχάς, ο Νόλαν δεν θέλει να κάνει ηρωική φαντασία. Και επίσης, η Οδύσσεια του Ομήρου δεν είναι πρωτίστως ηρωική φαντασία. Δεν είναι ένα παραμυθάκι. Και κάποια πράγματα στον κινηματογράφο βγάζουν μάτι και πρέπει κάπως να τα μαζέψεις, κάπως να τα ελέγξεις. Ας πάρουμε, ρε παιδί μου, αυτό που συμβαίνει στην Κίρκη, όταν ο Οδυσσέας και άντρες του φτάνουν στην Κίρκη. Όχι στην Κίρκη, με συγχωρείτε, στον Κύκλοπα, στη σπηλιά του Κύκλοπα. Είναι δυνατόν 2 μέτρα γαϊδούρια να κρυφτούν κάτω από αρνιά, τα οποία αρνιά είναι όσο είναι τα αρνιά? Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό κινηματογραφικά. Το θέαμα οπτικά θα είναι γελίο. Έτσι λοιπόν, ο Νόλαν τους βάζει ανταυτού να περπατάνε στα 4 με δεμάτια στην πλάτη, που τα δεμάτια δίνουν στα ακροδάχτυλα του Κύκλοπα την αδρή εντύπωση της προβιάς. Και έτσι βγαίνουν. It makes sense. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς. Προσέξτε, ας πούμε, ένα άλλο παράδειγμα. Για πόσο καιρό βρισκόντουσαν κλεισμένοι μέσα στον δούριο ύπο ο Οδυσσέας και οι άντρες του, μέχρι να μπουν στα τείχη της Τρίας, να περάσουν δηλαδή τα τείχη της Τρίας και να την καταστρέψουν? Πόσες μέρες λέτε να περιμένουν εκεί? 1 μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες? Την ανάγκη τους πού την έκαναν? Η ταινία σας λύνει αυτή την απορία. Γιατί όταν βάζεις το ρεαλισμό σαν θέση, αυτομάτως όλα περνούν από ένα μικροσκοπικό, πολύ στενό φίλτρο. Βέβαια, προσέξτε και εδώ, γιατί υπάρχει και μία τρίτη παράμετρος, είπαμε ήδη τις δύο. Η ταινία αποτελεί στην πραγματικότητα μία κινηματογραφική πραγμάτια πάνω στην Οδύσσεια. Μασκαρεμένη ως θεαματικό blockbuster. Πάλι δηλαδή ο Νόλαν έχει κάνει μια ταινία δημιουργού, αλλά το κάνει μεταφέροντας στο σήμερα τις κυρίαρχες σημάνσεις του Ομήρου. Που ποιες είναι? Πρώτον, είναι ο Νόστος, και δεύτερον, το πέρασμα σε μια άλλη εποχή. Η Οδύσσεια είναι μια ιστορία για δύο κόσμους που συγκρούονται. Και προσέξτε τώρα, ένα στοιχείο να κουνήσεις στο πρωτότυπο έχει επηρεάσει ταυτόχρονα και την πιστότητα του κειμένου και το ρεαλισμό και την θεωρητική σου θέση. Πρέπει δηλαδή κάθε απόφαση που παίρνεις πάνω στο πρωτότυπο να ικανοποιεί και τα 3 αυτά προαπαιτούμενα. Για να εξηγήσω τι δουλειά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και όλα αυτά βέβαια ενώ στείνεις υπερθέαμα και πρέπει να γεμίσεις τα ταμεία. Σας το εγγυώ με αυτό, οι Αμερικάνοι θα δυσκολευτούν με αυτή την ταινία. Οι Αμερικάνοι θα δυσκολευτούν, γιατί η ταινία έχει μια μυστηριακή αφήγηση. Στο πρώτο ημίωρο δεν θα ξέρουν τι γίνεται, τι συμβαίνει. Μην κοιτάτε εμείς που το έχουμε εμπεδωμένο, έστω και με τον επιφανειακό τρόπο που μας τον έμαθαν στα σχολεία, όσοι τέλος πάντων το έμαθαν. Αλλά εμείς έχουμε μια προπαίδεια που οι Αμερικάνοι δεν έχουν. Βέβαια, σε όλη του την καριέρα, αν το σκεφτείτε, ο Κρίστοφερ Νόλαν τι έκανε? Έκανε ταινίες ανθρωποκεντρικές που αλλίωναν το χρόνο. Memento, Inception,
Δουνκέρκη, τον άνθρωπο αυτό τον απασχολεί. Και θέλω να σας πω τώρα εδώ πέρα κάτι που δεν είναι καθόλου ακαδημαϊκό και καθόλου κινηματογραφικό, αλλά είναι μια βλακεία που σκέφτεται ο Άκης μερικές φορές αναφορικά με τον Κρίστοφερ Νόλαν. Έχετε προσέξει ότι σε όλες τις φωτογραφίες του, από τότε που ξεκίνησε την καριέρα του αυτός ο άνθρωπος μέχρι σήμερα, είναι τελείως ατσαλάκωτος. Έχει το ίδιο χθένισμα, έχει τα ίδια ρούχα, μοιάζει να φροντίζει πάρα πολύ την υγεία του και την υγιεινή του, το πρόσωπό του, ζήτημα να έχει σπάσει έτσι ελαχίστως μέσα στα χρόνια. Έχω λοιπόν την αίσθηση πως ο ίδιος ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι τόσο παθιασμένος με την ιδέα του χρόνου κινηματογραφικά, όχι μόνο γιατί τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το μέσο, αλλά επειδή δεν του αρέσει καθόλου να μεγαλώνει. Κάτι που κάνει τελικά όλες τις ταινίες του βαθιά προσωπικές. Και έτσι λοιπόν, όπως έκανε ανθρωποκεντρικές ταινίες που αλλίωναν το χρόνο, ο Νόλαν θεώρησε πως okay, νομίζω τώρα είμαι έτοιμος. Είμαι έτοιμος για την Οδύσσεια. Άλλωστε, αν γυρίσετε πίσω σε όλες τις ταινίες του, όλοι οι ήρωές του έχουν τα γνωρίσματα του Οδυσσέα, γιατί όλοι αγωνίζονται διαρκώς για τρία πράγματα, για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους απέναντι στον χρόνο, τη μνήμη και την πραγματικότητα. Και για να τελειώνουμε, όπως η Οδύσσεια του Ομήρου δεν είναι απλά ένα μυθολογικό έπος, έτσι και η Οδύσσεια του Νόλαν είναι μια θεαματική μεν, αλλά πρωτίστως στοχαστική εξερεύνηση του τι σημαίνει επιστρέφω, όχι μόνο σε έναν τόπο, αλλά και στον εαυτό μου. Υπάρχουν highlights, υπάρχουν η σκηνή στην Κίρκη με μια εκπληκτική Σαμάνθα Μόρτον. Έχει κάτι από την μαγεία του animation του Jan Svank Meyer. Αν δείτε πώς μεταμορφώνονται οι στρατιώτες, δεν μπορώ να σποιλάρω, αλλά αισθητικά μιλώντας είναι φανταστική η ιδέα και η αναφορά. Η Anne Hathaway, σε κάποια στιγμή μάλιστα η Anne Hathaway που παίζει την Πινελόπη πατάει και μια ιστερία που είναι full Ελληνίδα μάνα, λες okay, το έχεις σπουδάσει και εσύ αυτό. Εξαιρετικός Οδυσσέας ο Ματ Ντέιμον, ιδανική καλυψό η Σαρλίζ Θερόν, κάπως μπουνταλάς αντίνος ο Ρόμπερτ Πάτισον. Και όσο πια για το casting της Λουπίνα Νιόγκο ως ωραία Σελένης που εμφανίζεται δύο λεπτά αλλά κιόλας ένα flashback, λοιπόν, αυτό πατά πάνω σε μια λογική καθαρά κινηματογραφική. Για ποιο λόγο να προκύψει ένα τέτοιο αιματοκύλισμα, αν όχι για μια γυναίκα που δεν μοιάζει με καμία άλλη? Όπως έγραφε κάποτε ο Ραφαηλίδης για τον Γκρίφιθ και τη γέννηση ενός έθνους, έτσι και ο Νόλαν δεν καταλαβαίνει ούτε από ρατσισμό ούτε από αντιρατσισμό. Μόνο από κινηματογράφο καταλαβαίνει. Γιατί αν ήταν να μιλήσουμε σοβαρά ιστορικά πάνω στο κείμενο, θα έπρεπε να πούμε ότι τονίζεται ότι τα χέρια της Πινελόπης είναι λευκά γιατί είναι μαύροι όλοι οι άλλοι. Ή τουλάχιστον όχι ξανθή με γυαλιστερό δέρμα όπως ο Μπραντ Πιτ στην Τρία που αυτός πολύ μας άρεσε. Πιστεύω ότι ο μελετητής, ενώ ο πραγματικός μελετητής, ο σκόλαρ του Ομήρου και της Οδύσσειας, έχει να κερδίσει πολλά από αυτή την ταινία. Και όσο για τον backlash, τι να σας πω, μερικές φορές το backlash λειτουργεί και οδηγεί κάποιες ταινίες στον πάτο. Δείτε τι συμβαίνει με τα πανάκριβα Star Wars και το τρομερά τοξικό fanbase που έχουν. Ορισμένες άλλες ταινίες από την άλλη κάνουν αυτό που είναι να κάνουν, γιατί είναι αυτό που είναι. Και ο Κρίστοφερ Νόλαν είναι αυτός που είναι. Πάμε να ακούσουμε έναν Οδυσσέα διαφορετικό από τους άλλους, Ulysses, το κομμάτι
Franz Ferdinand. Το ακούμε ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, να πάμε κάτι για πιο βαρύ, γιατί έχουμε μια επανέκδοση. Είναι η επανέκδοση της ταινίας του Μπέλατάρ, «Οι αρμονίες του Βέργκμαϊστερ», παραγωγής 2000, αν δεν κάνω λάθος. Ο Μπέλατάρ ήταν ένας Ούγγρος σκηνοθέτης, τον χάσαμε πέρυσι, ο οποίος ήταν ήδη έτσι ξακουστός στα φεστιβάλ και στις ταινιοθήκες και τα σχετικά. Ακούγαμε πολλά γι' αυτόν, όσοι τέλος πάντων ήμασταν έτσι καμένοι και σινεφίλ και σπουδάζαμε σινεμά και την ψάχναμε. Αλλά στο κοινό δεν είχε περάσει το σινεμά του. Είναι και κάπως κλειστό, όχι μόνο το σινεμά του, αλλά και το ουγγρικό σινεμά εν γέννη. Δηλαδή δεν είμαστε στα 70's που αυτές οι ταινίες έκοβαν εισιτήρια στην τότε Αλκιονίδα. Πάντως και εγώ την πρώτη ταινία μου του Μπέλατάρ την είδα σε ένα σινεμά που δεν υπάρχει πια. Την είδα στο Τιτάνια. Θυμάμαι δηλαδή να μπαίνω στο Τιτάνια ένα πρωί για να δω πρώτη φορά τις αρμονίες του Βέργκμαϊστερ. Είχα διαβάσει εκεί στα δελτία τύπου ότι πρόκειτο να δω κάτι πολύ ιδιαίτερο και είμαι σίγουρος ότι έβρεχε εκείνη τη μέρα, αλλά μετά από τόσα χρόνια δεν ξέρω αν αυτό ισχύει ή αν η ανάμνησή μου έχει επηρεαστεί από την βαθιά επίδραση που είχε πάνω μου εκείνη η ταινία. Και δεν ξέρω, πρέπει να σας περιγράψω δηλαδή τι είναι το σινεμά του Μπέλατάρ και είναι κάπως δύσκολο γιατί δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τους σύγχρονους όρους. Υπάρχει αυτός ο όρος slow cinema, τον έχετε ακούσει κι εσείς. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο πολύ, slow cinema. Τι είναι αυτή η μπούρδα? Τι είναι αυτή η μπούρδα? Τι σημαίνει slow cinema? Δηλαδή οι άλλες ταινίες είναι fast cinema. Θέλω να πω, το ίδιο σινεμά κάνει ο Λαφ Δίας. Το ίδιο σινεμά κάνει η Λουκρίσια Μαρτέλ. Το ίδιο σινεμά κάνει ο Τσάιμινγκ Λιάνγκ. Το ίδιο σινεμά κάνει ο Αγγελόπουλος. Το ίδιο σινεμά κάνει ο Μπελατάρ. Έπιασα, ορίστε, 5 σκηνοθέτες που στοιχεία που οι ταινίες τους έχουν μια άλλη χαλαρότητα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πως κάθε ιστορία στον κινηματογράφο βρίσκει το ρυθμό που της ταιριάζει. Δεν υπάρχει καμιά καλή ταινία που να πεις πω θα ήθελα να κόψω λίγο. Δεν υπάρχει καμιά κακή ταινία που να πεις αυτή ήθελε μισή ώρα παραπάνω. Κάθε ιστορία έχει το δικό της ρυθμό. Και όπως την προσεγγίζεις και θέλεις να φτάσεις κάπου, να καταλήξεις κάπου, να καταλήξεις σε μια ουσία, σε μια αλήθεια, σε μια κορύφωση, οφείλεις να πλησιάζεις την ιστορία με το ρυθμό που της αρμόζει. Όπως ξέρω εγώ, σε μια σχέση, αναλόγως με τα χούλια του ανθρώπου σου, κινείσαι έτσι ή κινείσαι αλλιώς. Για να μην πατήσεις πάνω σε καμιά ανάρκη. Θέλω να πω, δεν υπάρχει αργό και γρήγορο σινεμά. Υπάρχει καλό και κακό σινεμά. Και προφανώς δεν είναι το καλύτερο παράδειγμα ο Μπέλατάρ για να απαξιώσω τον όρο, γιατί έχει κάνει και 7 ώρη ταινία ο άνθρωπος, το Σάταν Τάγκο, αλλά αυτό δεν καθιστά τις ταινίες του λιγότερο συναρπαστικές. Και ξέρετε κάτι, έχει και κάτι από διαλογισμό ο τρόπος με τον οποίο στέκεσαι απέναντι σε μια τέτοια ταινία, όπου όχι μόνο δέχεσαι τους ρυθμούς με τους οποίους ξετυλίγεται η αφήγηση, αλλά συγχρονίζεις την αναπνοή σου ασυναίσθητα, έτσι όπως μαθαίνεις. Μαθαίνεις να ξαναβλέπεις τον κόσμο από την αρχή. Και στην ταινία του Μπελατάρ, ο κόσμος όλος αντανακλάται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη της Ουγγαρίας, όπου ο χειμώνας μοιάζει να έχει αναστείλει κάθε προσδοκία αλλαγής και όλοι περιμένουν την άφιξη ενός περιοδεύοντος θειάσου, ενός τσίρκου που φέρνει μαζί του το τεράστιο κουφάρι μιας φάλαινας.
εκτιθέμενο σαν ιερό λείψανο και σαν λαϊκό αξιοθέατο ταυτόχρονα. Λένε πως δίπλα του πλανάται η φήμη ενός αόρατου προσώπου.

Από εκείνο το σημείο και μετά, θυμίζοντας ίσως και την εξίσου καταστροφολογική ταινία του Βέρνερ Χέρτζοκ «Καρδιά από γυαλί», οι αρμονίες του Βεργκμάιστερ δεν ακολουθούν τόσο την εξέλιξη μιας πλοκής όσο την αργή διάβρωση μιας κοινωνίας που κάτω από την απατηλή ακινησία της αποδεικνύεται ήδη έτοιμη να παραδοθεί στη σύγχυση, στη βία και τελικά στον κανιβαλισμό της.

Στο κέντρο λοιπόν αυτής της παράξενης τροχιάς βρίσκεται ο Βάλουσκα, ένας νεαρός ταχυδρόμος που διασχίζει την πόλη με μια αφοπλιστική βεβαιότητα. Έτσι όπως πιστεύει πως ο κόσμος εξακολουθεί να επακούει σε μια κρυφή αρμονία. Μοιάζει ολοκληρωτικά δοσμένος αυτό. Είτε αναπαριστώντας την κίνηση των ουράνιων σωμάτων στους θαμώνες ενός καπηλίου, που στην αρχή της ταινίας δηλαδή, όλη η κοσμοθεωρία της ταινίας είναι εκεί, είτε παρατηρώντας τους ανθρώπους με μια σχεδόν παιδική περιέργεια την ώρα που όλα γύρω του καίγονται.

Και η Φάλαινα, τι είναι η Φάλαινα? Θυμάμαι να συναντάω τον Μπέλατάρ τον ίδιο. Είχε έρθει τότε στην Ελλάδα για την πρεμιέρα της ταινίας και τον ρώτησα τι συμβολίζει η Φάλαινα. Και μου λέει, πού να ξέρω. Η Φάλαινα δεν συμβολίζει κάτι. Η Φάλαινα είναι ο καθρέφτης των άλλων. Και όντως, η Φάλαινα είναι το ενιγματικό κέντρο βάρους της ταινίας. Και χάρη σε αυτό, η ταινία είναι που βυθίζεται πιο αργά, πιο βαθιά μάλλον στη μνήμη. Ο Βάλουσκα, ο ήρωας μας, είναι αυτός που της χαρίζει το ηθικό της μέτρο, αφού μέσα από το βλέμμα του. Ο Τάρ παρακολουθεί έναν κόσμο που χάνει σταδιακά κάθε αίσθηση τάξης, χωρίς ποτέ να χάνει το ενδιαφέρον του για εκείνους που εξακολουθούν έστω αδέξια να την αναζητούν. Άλλωστε, ο τίτλος του βιβλίου του νομπελίστα πλέον συγγραφέα Λάσλο Κρασναχορκάη, στο οποίο βασίζεται η ταινία, είναι «Η μελαγχολία της αντίστασης», δηλαδή η μελαγχολία του να κάνει σινεμά. Η μελαγχολία του να κάνει σινεμά την ώρα που όλα γύρω σου καίγονται. Πάμε κάπως έτσι ταιριαστά. Αυτή είναι η κατατόνια και ακούμε το «Dead House».

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, δεύτερο μέρος της ραδιοφωνικής οθόνης. Και δεν πιάσαμε όλες τις ταινίες της εβδομάδας βέβαια. Βγαίνει μια ταινία που λέγεται DJ Βοσκός. Και εκτός από τον παράξενο τίτλο έχει κάτι...

το παράξενο για μας και το ταυτόχρονα προσφυλές, ταυτόχρονα κοντινό μας βασικά. Κοντινό μας και εξωτικό ταυτόχρονα. Μιλάω για τη Βόρεια Μακεδονία. Αυτή είναι μια ταινία παραγωγής Βόρειου Μακεδονίας. Στην οποία ένα 15χρονο αγόρι από την νομαδική κοινότητα των Γιουρούκων βρίσκει διέξοδο στη μουσική και την προτιμά από τα πρόβατα. Και το αγόρι παλεύει με τις προσδοκίες των γονιών του, τον κοινωνικό συντηρητισμό και τον έρωτά του για μια κοπέλα που είναι λογοδοσμένη. Οι Γιουρούκοι, δεν ξέρω αν τους γνωρίζετε, είναι μια τουρκικής καταγωγής φιλήν ομάδων, η οποία προσπαθεί να μείνει, ας πούμε, πιστή στον τρόπο ζωής που ορίζει η παράδοσή της. Είναι πολύ δεμένη, δηλαδή, ως κοινότητα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρείς αυτή την προσήλωση στην παράδοση και στον παραδοσιακό τρόπο ζωής, στον τρόπο ζωής των προγόνων σου, την εποχή μας, την εποχή του ίντερνετ, την εποχή της, πώς να το πω, υπερηχητικά γρήγορης τεχνολογίας. Ταχύτατα εξελισσόμενης τεχνολογίας, μάλλον θα ήταν ο σωστός όρος. Τέλος πάντων, DJ Βοσκός. DJ Βοσκός, με ροζ πρόβατο, να σκάει μέσα στο κοπάδι, με ημάμιδες που τα λένε μέσω Facebook. Θέλω να πω, είναι μια κωμωδία. Είναι μια κωμωδιούλα, θυμίζει λίγο Κουστούριτσα στο ύφος, έχει μια τέτοια τρέλα. Έχω την αίσθηση πως θα αρέσει πολύ σε αυτό το κοινό. Είναι μια ταινία που βραβεύτηκε με το βραβείο κοινού στο Αμερικάνικο Φεστιβάλ του Sundance, το μεγαλύτερο φεστιβάλ για το ανεξάρτητο σινεμά στον πλανήτη, ένα από τα δώρα που άφησε πίσω του ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ, καθώς αυτός το ίδρυσε. Δεν βρήκε δηλαδή τυχαία η ταινία τη θέση της στις αίθουσες. Είναι μια ταινία που έρχεται με περγαμηνές και έχει πλάκα, έχει πολύ πλάκα.

καθόμουν και σκεφτόμουν τι μουσική να βάλω έτσι για να πιάσω ένα τέτοιο κλίμα και θυμήθηκα τους Altin Gun. Τους Altin Gun που τους είδαμε και στην Ελλάδα πρόσφατα, μια εκπληκτική rock μπάντα από την Κωνσταντινούπολη, οι οποίοι πιάνουν τα παραδοσιακά τους τραγούδια και τα περνάνε μέσα από ένα ψυχεδελικό πρίσμα, γιατί υπήρχε και μια φοβερή ψυχεδελική σκηνή στην Τουρκία τη δεκαετία του 70, ψυχεδελικού ροκ εννοώ. Αυτή η μπάντα σήμερα πουλάει εκατομμύρια αντίτυπα και γεμίζει dance halls σε όλο τον πλανήτη, και θα ακούσουμε από αυτούς το Layla.

Λίγο το χρόνο σας τώρα για δύο ειδικές προβολές που και οι δύο συμβαίνουν σήμερα. Ούτως ή άλλως Οδύσσια σήμερα δεν θα δείτε, γιατί τα εστία είναι ξεπουλημένα παντού. Η ταινία την άλλη Δευτέρα που έρχεται, την έθεχε κάνει 200 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις παγκοσμίως. Αυτό λένε όχι τα προγνωστικά, γιατί η ταινία έχει βγει ήδη στην Αμερική από την Τετάρτη, οπότε βλέπουμε τι γίνεται στα ταμεία εδώ και γίνεται ο κακός χαμός. Όσο για την IMAX του Village, οι πρώτες 8 εβδομάδες είναι κλεισμένες για την ταινία. Οπότε μπορείτε να πάτε κι αλλού. Και πού μπορείτε να πάτε? Στις 9 το βράδυ. Στις 9 το βράδυ σήμερα, στο Άνεσης, Αμπελόκηπους, ουσιαστικά είναι Κηφισίας και Αλεξάνδρας, έτσι γωνία κοντά. Το Midnight Express θα παρουσιάσει μία, για μένα, όχι μία, για μένα την πιο κλασική μαύρη κωμωδία των 80's, μία ταινία που λέγεται Τρελό Weekend στο Μπέρνι. Weekend at Bernie's. Το Weekend at Bernie's προβάλλεται σήμερα στις 9 το βράδυ στο Άνεσης. Είναι μια ταινία του 1989. Όσοι την έχουν δει ξέρουν περί τίνος πρόκειται. Να πω ότι στην ταινία έχουμε δύο γιάπηδες οι οποίοι δέχονται την πρόσκληση του αφεντικού τους στο εξοχικό του για ένα τρελό τριήμερο διακοπών. Όμως το αφεντικό τους θέλει να τους δολοφονήσει, γιατί έχουν ανακαλύψει μια απάτη στα χαρτιά της εταιρείας και την κατήγγειλαν στον ίδιο, χωρίς να ξέρουν ότι ο ίδιος είναι υπεύθυνος για αυτήν. Πριν όμως το αφεντικό καθαρίσει τους δύο υπαλλήλους του, τον καθαρίζουν αυτόν, τον καθαρίζει το οργανωμένο έγκλημα, γιατί τέλος πάντων είχε ξεφύγει εκτός ορίων, και ξαφνικά οι δύο ήρωες, οι δύο εργάτες δηλαδή, οι δύο γιάπηδες, πρέπει να πείσουν όλο τον κόσμο ότι ο Μπέρνι είναι ακόμα ζωντανός. Και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γι' αυτό, γιατί όλοι οι φίλοι του Μπέρνι είναι φραγκάτοι executives, τελείως καθυστερημένοι, χωρίς καμία ενσυναίσθηση whatsoever. Το μόνο που θέλουν είναι να είναι μεθυσμένοι ή φτιαγμένοι και να περνάνε καλά, γιατί αυτό ευαγγελίζεται εκείνη η εποχή από αυτούς, αυτό ζητάει αυτή η εποχή από αυτούς, αυτό ορίζεται ως επιτυχία. Και πάνω σε αυτήν την κοινική ιδέα, γιατί αυτή είναι η ιδέα πίσω από όλο το έβριμα, ότι κανείς δεν καταλαβαίνει ότι ο Μπέρνι είναι νεκρός. Και γιατί δεν το καταλαβαίνει? Γιατί είναι όλοι κενοί και καμένοι, δηλαδή επιτυχημένοι όπως το σύστημά μας τους θέλει. Και θα γελάσουμε δηλαδή, θα γελάσουμε πάρα πολύ, θα γελάσουμε μέχρι δακρύων με αυτήν την κοινική πλευρά της ζωής, για να κλάψουμε μετά. Στις 11.30 ώρα στο Σνόμπο Μασκότ προβάλλεται, και είναι μία από τις ελάχιστες φορές που προβάλλεται στην Ελλάδα, ένα αριστούργημα, η ταινία Seconds του Τζον Φραγκενχάιμερ, παραγωγής 1966, με τον Ροκ Χάτσον στον πρώτο ρόλο. Ήταν η πρώτη και μοναδική φορά που έπιασε ένα ρόλο ο Χάτσον τόσο πολύ επίπεδο, τόσο βαρύ. Στην ταινία που στην Ελλάδα είχε βγει τότε το 66 με τον τίτλο «Σατανική επιχείρηση», ένας μεσήλικας αποφασίζει να απευθυνθεί σε μια μυστική εταιρεία, ούτως ώστε να σκηνοθετηθεί ο θάνατός του και να ζήσει σε ένα άλλο πιο νέο σώμα μια νέα ζωή. Τα πράγματα όμως δεν πάνε καθόλου όπως το φανταζόταν.

Ταινία νεοτεριστική, ταινία που μοιάζει μοντέρνα σε όποια δεκαετία και αν τη δεις. Ταινία πολύ προωθημένη, πολύ μπροστά από την εποχή της. Αισθητικά, κινηματογραφικά, σκηνοθετικά, ερμηνευτικά, σεναριακά, σημειολογικά. Μοιάζει με επεισόδιο της ζώνης του Λυκόφωτος. Αν ήταν επεισόδιο της ζώνης του Λυκόφωτος, θα ήταν το καλύτερο που είχε γυριστεί ποτέ. Και ριζώνει μέσα σε κάτι πολύ βαθιά πυρηνικό, σε μια ανθρώπινη δυστυχία από την οποία μοιάζει να μην ξεφεύγει νέος, ηλικιωμένος, μεσήλικας, λευκός, μαύρος, πλούσιος, φτωχός. Ή τέλος πάντων, αν πιστεύετε ότι μέσα μας υπάρχει πάντα ένα μόριο δυστυχίας το οποίο δεν μπορούμε ποτέ να κατευνάσουμε, η ταινία αυτή μοιάζει σαν να χτυπά κατευθείαν σε αυτό το κέντρο. Και όχι τυχαία, προβάλλεται στο πλαίσιο της ενότητας Bleak Fridays. Bleak Fridays, κάθε Παρασκευή στις 11.30 στη Μασκότ, ταινίες βαριές και ασήκωτες. Ταινίες δηλαδή που δεν θα βγείτε έξω και θα πείτε «Αχ, τι ωραία που την είδα». Ίσως να το πείτε όμως μεθαύριο. Γιατί σε αυτή τη ζώνη θα προβληθούν μόνο αριστουργήματα. Και την άλλη Παρασκευή έχει σειρά το Barfly με Mickey Rourke στο ρόλο του Charles Bukowski και απέναντί του τη Faye Dunaway.

Πάμε για τραγούδι από το τελευταίο καταπληκτικό άλμπουμ του Morrissey με τίτλο Makeup is a Lie. Ακούμε Many Icebergs Ago.

επειδή ρωτάτε τι ακούσαμε πριν, πέσατε πάνω στο κομμάτι μάλλον. Many icebergs ago. Πολλά παγόβουνα πριν. Morrissey από τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο Makeup is a Lie. Ανακεφαλαιώνοντας, μια χαρά δουλειά έκανε ο Νόλαν με την Οδύσσια. Δεν έκανε την καλύτερη ταινία του. Η καλύτερη ταινία του για μένα είναι το Prestige, για άλλους είναι το Inception, για άλλους είναι το Interstellar. Τέλος πάντων, όταν έχεις κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι σχεδόν κάθε ταινία σου που έχεις κάνει για κάποιο λόγο είναι η καλύτερη σου, μάλλον κάνεις κάτι καλά. Από επανεκδόσεις βγαίνει στους κινηματογράφους το Clute με την Jane Fonda.

και τον Donald Sutherland. Είναι ένα φιλμ που γύρισε ο Alan Pakula το 1971. Ένα τρομερό ψυχολογικό thriller με την Jane Fonda στο ρόλο μιας σύνοδους πολυτελείας που απειλείται η ζωή της. Ο Πάκουλα ακόμα ήταν στα πολύ high του, στα πολύ δυνατά του. Το 1971 η ταινία, τόσο προχωρημένη. Αλλά κάπου εδώ τελειώνει και η σημερινή ραδιοφωνική οθόνη. Εμείς θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ κινηματογράφο. Υπενθυμίζω, 9 η ώρα, Άνεσης, Αμπελόκηποι, τρελό Weekend στο Bernie, Wicked at Bernie's, η πρώτη ταινία. Στις 9 το βράδυ, στο Άνεσης, στο θερινό Άνεσης, στην Ταράτσα, έχει και δροσιά, ό,τι πρέπει. Και 11:30, Bleak Fridays, στο Σινόμπο Μασκότ, προβάλλεται το αριστούργημα του John Frankenheimer, Seconds. Δεν έχετε ξαναδεί ταινία σαν για αυτή. Και ελπίζω να μην γυρίζονται πολλές ταινίες σαν το Seconds, γιατί θα γινόταν το σινεμά αφόρητο. Πάμε για αποφώνηση. Είμαι ο Άκης Καπράνος, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Ως τότε, γεια σας. Μην ξεχνάτε να βλέπετε πολύ πολύ κινηματογράφο. Και αυτή είναι η Tracy Chapman.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
3: 1, 2, 3, 4.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.

Get a drink, have a good time now. Welcome to Paradise.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Are we trying to reach?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla.
2: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
3: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
2: Καναλιένα, 90,4.

What the world needs now is love and unity.

crucified in the human frame. A million candles burn.

must be the shame. You want it darker.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: The Rock Zone 904.

παντελώς εμπνευσμένο, όχι βέβαια στη λεπτομέρειά του, αλλά σίγουρα πολύ κοντά, και μία από τις καλύτερες ταινίες αυτής της χρονιάς. Επίσης εξαιρετικό και το soundtrack της ταινίας.

Πέρσι τον απολαύσαμε στο Sinners και μιλάμε βέβαια για το συνθέτη της εξαιρετικής, πραγματικά εξαιρετικής μουσικής του Ludwig Göransson, ένα απόσπασμα από το soundtrack που κυκλοφόρησε ψηφιακά, θα βγει κάποια στιγμή και σε βινήλιο και σε CD, από τις, μπορεί να είναι και η καλύτερη του δουλειά αυτή.

Πολύς θόρυβος βέβαια έχει γίνει για την ταινία όσο αφορά πόσο κοντά είναι στην ιστορία του Ομήρου. Πιστεύω ότι έχει πολύ λίγη σημασία αν πραγματικά δείτε την ταινία. Τόσο μεγάλη σε διάρκεια που περνάει και πολύ γρήγορα. Θα μπορούσε να είναι τουλάχιστον άλλη μία ώρα και δεν θα το καταλαβαίναμε. Φοβερές ερμηνείες από όλους τους ηθοποιούς. Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron, Samantha Morton και σε μικρό ρόλο και σύνθεση το κομμάτι του ίδιου του σκηνοθέτη, του Christopher Nolan, James Blake, Travis Scott και Ludi Göransson. When I'm Gone. Η Οδύσσια του 2026.

ασχοληθούμε βέβαια με το soundtrack και την ταινία μπροστά μας αρκετές φορές. Είναι σίγουρο ότι θα είναι υποψήφια για Όσκαρ και για το Όσκαρ μουσικής. Εκεί που περιμέναμε τον John Williams, εδώ για άλλη μια φορά, γιατί και με το Sinners έγινε το ίδιο, Ludwig Göransson, και εδώ James Blake, η νεότερη γενιά, ο Travis Scott από το χώρο του hip hop, σε σύνδεση του ίδιου του σκηνοθέτη της ταινίας βέβαια, με το Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway όπως σας είπαμε, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και η Zendaya, που τη βλέπουμε σχεδόν σε όλες τις ταινίες τον τελευταίο καιρό. 6951-904-904 είναι το Viber της εκπομπής. Η Μονίκος Ξανθάκος, σήμερα Παρασκευή, αμέσως μετά την Τετάρτη και τα τραγούδια από το καλοκαίρι του 1966. Θα σας έλεγα, ακόμα και αν είστε από τους δύσπιστους, πρώτα να δείτε την ταινία και μετά να την κρίνετε όσο δίκαια γίνεται. Εγώ θεωρώ ότι είναι μία από τις καλύτερες ταινίες στο είδος της. Σε καμία περίπτωση βέβαια δεν είναι ο Λόρενς της Αλαβίας. Μίστερ Ζιβάγκο και τα λοιπά. Αμερική αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω ακόμα που βρίσκεται το άλμπουμ, το Rolling Stones, όσον αφορά την Αμερική. Πρέπει να είναι κάτω από την πεντάδα, γιατί περιμέναμε στο νούμερο ένα να είναι αυτός. Είναι το αντίθετο από ό,τι στη Βρετανία, γιατί στη Βρετανία αυτός ο ράπερ που είναι 42 χρονών είναι κάτω από τα 20, ενώ στην Αμερική με αυτό το 10ο άλμπουμ στην καριέρα του πηγαίνει για άλλη μια φορά στο νούμερο ένα. Από την Ατλάντα της Georgia, ένα δικό του California Girls που δεν έχει να κάνει τίποτα με το κλασικό California Girls των Beach Boys.

The Real Me είναι το 10ο, όπως σας είπαμε, studio album του Αμερικανού ράπερ από την Ατλάντα της Georgia. Κι άλλο ένα από τα solo του άλμπουμ, γιατί ξέρετε ότι αυτοί οι καλλιτέχνες κυκλοφορούν και πάρα πολλά mixtape. Αυτός είναι μάλιστα και από τους προτεργάτες του Autotune, California Girls και με Pharrell Williams, μεταξύ άλλων, μέσα σε αυτά τα άλμπουμ που ακούσαμε τον τελευταίο καιρό. Ένα άλμπουμ που άκουσα σήμερα και μ' άρεσε ιδιαίτερα, και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτός ο μουσικός, είναι ο Steve Lacy. Το άλμπουμ του είναι το τρίτο άλμπουμ και κυκλοφόρησε ταυτόχρονα, όπως και το soundtrack για παράδειγμα της Οδύσσιας, σήμερα 17. Και θα το παίξουμε πλάι-πλάι με ένα άλλο άλμπουμ, και αυτό από το χώρο του R&B, που σίγουρα θα τα έχουμε στα δύο καλύτερα της χρονιάς σε αυτό το είδος. Steve Lacy. Και εδώ με Ερίκα Μπαντού. Ένα πολύ καλό άλμπουμ αυτό.

Έχουμε και τα πρώτα μηνύματα. Αρκετοί είσαστε αυτοί που ακούσατε και είδατε και την ταινία και χαίρομαι που σας άρεσε και η ταινία και το soundtrack. Είναι πάντα η Rock Zone, ο Νίκος Ξανθάκος στο μικρόφωνο του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 90,4, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Steve Lacy. Αυτό που ναι μεν φαίνεται υποτονικό, εμένα τουλάχιστον με ενθουσιάζει πολύ, σε μια χώρα που πραγματικά είναι και αυτή κοντά στις ευρωπαϊκές, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον εμείς ξέρουμε πώς να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, όχι ότι μπορείς πάντοτε να το κάνεις αυτό. Πίνετε πολλά νερά και εσείς που είσαστε καθοδόν για διήμερο, τριήμερο ξεκίνημα διακοπών, προσοχή στους δρόμους και με τη ζέστη και την διαδρομή που έχετε μπροστά σας. Το άλλο άλμπουμ είναι και αυτό το τρίτο στην καριέρα της Κέλελα, προσέξτε το επώνυμο, δεν είναι όμως, δεν νομίζω ότι έχει καμία σχέση με την Ελλάδα, γιατί η καταγωγή είναι από την Αιθιοπία. Κέλελα Μίζανε Κρίστος. Η Κέλελα για άλλη μια φορά στην εκπομπή μας. Στο ίδιο στυλ, θα λέγαμε κάπως έτσι εναλλακτικό R&B. Εδώ με Pink Panthers. The Bridge.

στις ολιγόημερες διακοπές που θα κάνω φέτος για κάποιους προσωπικούς λόγους, σίγουρα θα έχω στις πλατφόρμες τραγούδια και από το soundtrack Odyssey και του Steve Lacy και της Kelela. Το επόμενο θα έχω μόνο το τραγούδι που θα παίξουμε τώρα, γιατί ενδεχομένως να έχει βγει και κάτι άλλο μέχρι τότε, γιατί το άλμπουμ κυκλοφορεί 2 Οκτωβρίου από την Blue Note. Είναι μία μουσικός που την παρουσιάζαμε ιδιαίτερα στις εκπομπές που είχαμε τα βράδια της Κυριακής στο Jazz Club και ηχογραφεί από αρκετά παλιά, από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Έχει κάνει αφιερώματα σε άλμπουμ και για το Sun Ra και σε τραγούδια από το χώρο του R&B της δεκαετίας του 80, του 90, και έρχεται με ένα καινούριο άλμπουμ που θα είναι γεμάτο συνεργασίες και διασκευές. Μιλάμε για την, έχει και δύσκολο όνομα, Μεσέλ Νεντεότσελο Σάκα Καν, Μπράντι Καρλάιλ, Μπιλ Κάλαχαν, Νίκ Χαμικίμα, Ρόμπερτ Κλάσπερ, Μόζε Σάμνεϊ, Ανόχνη, η Βίλο, Λίαν Λαχαβάζ και κάποιοι άλλοι στο άλμπουμ αυτό, που θα διασκευάζει ένα σωρό τραγούδια. Για παράδειγμα, με την Λίαν Λαχαβάζ διασκευάζει το Don't Look Any Further, με τον Μόζε Σάμνεϊ το The Closer I Get To You, Ρόμπερτα Φλακ. Και εδώ τώρα θα ακούσουμε το κομμάτι του Μάικλ Τζάκσον και της θεάς της Soul, I Knew You Were Waiting For Me. Μαζί της είναι η Cynthia Erivo.

Τώρα διαβάζω εδώ ότι μόνο στα Village, πραγματικά γιατί δεν έχουμε κλείσει δεύτερη μέρα από χτες που ξεκίνησε η ταινία, 32.000 θεατές μέχρι αυτή τη στιγμή, είναι ένα καινούριο ρεκόρ και λέμε μόνο για αυτή την αλυσίδα πολυκινηματογράφων. Ενδεχομένως και εφόσον από στόμα σε στόμα οι περισσότεροι λένε ότι η ταινία τους αρέσει, να ξεπεράσει στη χώρα μας ρεκόρ για ξένη ταινία. Μένει να δούμε τι θα κάνει σε Αμερική και υπόλοιπο κόσμο, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Όπως φαινόταν, νούμερο 1 μετά το Hackney Diamonds και 15ο στην καριέρα τους, έτσι οι Stones μαζί με τους Beatles στην Βρετανία, στη χώρα τους, είναι οι δύο μπάντες, για μπάντες μιλάμε, γιατί ο Robbie Williams έχει 16 νούμερο 1, τους ξεπερνάει, αλλά στα συγκροτήματα και πολύ δύσκολα θα καταρρευτεί αυτό, γιατί συγκροτήματα πια που να κάνουν νούμερο 1 πολύ λίγα έχουμε, αν σκεφτεί κανείς ότι στα συγκροτήματα πια είναι

Οι BTS, οι εποχές έχουν αλλάξει. Μετά από 3 χρόνια έχουν ένα καινούριο κομμάτι και εκεί συμμετέχει μεταξύ άλλων και ένας country καλλιτέχνης. Queens of the Stone Age, Easy Street.

Υπήρξε συμμετοχή στο Faded Blue Jeans της Shania Twain. Τώρα μια άλλη τραγουδίστρια της country, η Nikki Lane, καλεσμένη στο Easy Street, ένα καινούριο έτσι διαφορετικό και country άκουσμα από τους Queens of the Stone Age. Είμαστε περίπου 20 λεπτά πριν από τις 8. Αυτό το απόγευμα βράδυ Παρασκευής αρκετά καυτό και από ό,τι φαίνεται από μπροστά μας θα έχουμε πιο καυτές μέρες και γι' αυτό λέμε συνέχεια προσοχή, ακόμα και όταν πάτε για μπάνιο. Τα ξέρετε αυτά, μεγάλα παιδιά είστε και να προσέχετε και τους μικρότερους που ίσως δεν τα γνωρίζουν. Νερό, καπέλο και βουτιές. Θα συνεχίσουμε τώρα, γιατί και αυτή έχει καιρό να κάνει κάτι και έρχεται με αφορμή μία μίνι σειρά που θα την ξεκινήσω σήμερα στην πλατφόρμα της Apple και παίζει άλλη μια σπουδαία, η Anya Taylor-Joy, και μιλάμε για την σειρά Lucky, οπότε θα πούμε περισσότερα και από την Δευτέρα. Μαζί της είναι και η Annette Bening και το κομμάτι της σειράς μεταξύ άλλων το υπογράφει η Fiona Apple, που είναι από τις αγαπημένες της rock zones. Horns of a Bull από το Lucky. Μόλις ένα λεπτό και 38 δευτερόλεπτα.

Russell's is Haunted, ένα καινούριο. Ιαν Μακάλουκ, ίσως καταλάβατε εσείς που γνωρίζετε το συγκρότημα, τον Echo and the Bunnymen. Ένα καινούριο κομμάτι εν όψη ενός άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει. Πριν γίνει γνωστός σαν David Bowie, το όνομά του ήταν David Jones. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές και το άλλαξε, γιατί τότε κάνανε πολύ μεγάλη επιτυχία οι Monkeys και ο David Jones, και γι' αυτό άλλαξε το όνομά του ο David και το έκανε David Bowie. Έτσι το Σεπτέμβριο θα έχουμε 21 ηχογραφήσεις The Sel Talmy Recordings και κάποια τραγούδια που μέχρι τώρα δεν είχαν πολύ ακουστεί και σε καλύτερη επεξεργασία στην Bro Bowie εποχή, και Jimmy Page μεταξύ άλλων. Τι λέτε, να το ακούσουμε? I want your love.

Εντάξει, παπάδες παίζουν εδώ όπως λέμε. David Jones, Lower Third, David Bowie. Και παραγωγή Σελτάλμη, θα περιμένουμε να ακούσουμε περισσότερα. Εδώ ήταν ένας προπόμπος, ένα πρωτοδείγμα, το I Want Your Love, από την περίοδο αυτή, πριν τα Ziggy και τα Heroes και τα λοιπά, οι τριλογίες και μέχρι και το Let's Dance και η ιστορία ολόκληρη. Ένα ωραίο μιμίδιο είχε κυκλοφορήσει κάποια στιγμή, ενώ ήμουνα και στη συναυλία των Cure, που έδειχνε τους Cure, και ταυτόχρονα, όπως γνωρίζετε, την ώρα που βγήκανε Cure, ήταν και ο ημιτελικός, αυτή η αυτοκτονία πραγματικά των Βρετανών, και από την άλλη ένα σχήμα που μπορεί να μην είναι γνωστό στη χώρα μας, αλλά στην Αργεντινή έχει κάνει χαμό και έχει και μια επιρροή από τους Cure, η Soda Stereo. Έτσι, για να ακούσουμε πρώτα κάτι από την Αργεντινή, από τα παλαιότερα, ένα σπουδαίο ροκ σχήμα, Soda Stereo, Persiana Americana.

Αργεντινή-Ισπανία την Κυριακή. Σόντα στέρεο από την Αργεντινή, όμως ένα όνομα που κάνει χαμό αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή και πιο έξω είναι αυτός εδώ ο νεαρός ράπερ. Και ανάλογα ποιος θα κερδίσει την Κυριακή, έτσι θα ξεκινήσουμε και εμείς τη Δευτέρα.

από την γειτονιά Λαμπόκα στο Buenos Aires της Αργεντινής, εκεί που αν η Αργεντινή το κερδίσει για άλλη μια φορά θα καεί εντός αγωγικών η πόλη και η χώρα. Είναι 24 ετών και είναι ένας από τους νέους καλλιτέχνες της Αργεντινής. Στο επόμενο κομμάτι, ο καλλιτέχνης αντίστοιχα νεότερος που παίζουμε από την Ισπανία γνωρίζει και στην Ισπανία επιτυχία, προσέξτε, και στην Αργεντινή. Κουεβέδο, με τον πιο γνωστό στους παλαιότερους Έλβις Κρέσπο.

Να πούμε βέβαια πριν για τον Τουρένο, δεν είναι τυχαίο όνομα. Σκεφτείτε ότι οι Γκερίλας που τους είδαμε και ήταν και αυτοί εξαιρετικοί, είναι καλεσμένοι, είναι καλεσμένος μάλλον ο Τουρένος στο The Manifesto, από το τελευταίο τους άλμπουμ. Φτάσαμε προς το τέλος. Θα αφήσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρι για την Δευτέρα, για να τελειώσουμε έτσι λίγο με Μουντιάλ εν όψη του τελικού που έχουμε την Κυριακή. Πρώτα έχει γίνει χαμός στο ίντερνετ παίρνοντας τη φωνή του διαιτητή με αυτήν εδώ την τρανς, ας πούμε, επιτυχία στο TikTok. Στον ήχο ήταν ο Δημήτρης Μολφέσης. Κόκκινη κάρτα για τους τοξικούς και όσους και όσες δεν θέλετε. Διαλέγουμε ωραία τραγούδια για την επόμενη ώρα και έρχεται ο Μπάμπης Καραλής 9 με 12 να κλείσει το πρόγραμμα. Για την ώρα, Σακίρα, Burna Boy, Remix, Die Die.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

90,4 Πειραιάς. Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδων. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
4: Στον επόμενο τόνο.
5: Είναι ώρα για ραδιόφωνο.
4: Ακριβώς.
6: It's not a radio program. It's a journey to music. 90.4 FM.
7: No one would have believed that human affairs were being watched from the timeless worlds of space.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε, αλλά έχουμε πιάσει την κουβέντα με τον Νίκο Ξανθάκο. Καλησπέρα. 12 λεπτά μετά τις 9. Ελπίζω να είστε καλά. Βράδυ Παρασκευής. Όντως, ξεκινήσαμε επιθετικά, όπως λέτε εδώ, τα μηνύματά σας, Δημήτρη. Και έτσι θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, όπως κάνουμε τις Παρασκευές. Λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές. Ο Δημήτρης Μορφέσης φροντίζει τον ήχο και ο Μπάμπης Καραλής ταξιδεύει παρέα με φίλους. 6-9-51-904-904 για τα Viber μηνύματά σας. Ένα ταξίδι παρέα με φίλους. Give me space στο θέμα. Ο Θεός με όλους, μα πιο πολύ με αυτούς που τον χρειάζονται περισσότερο. Πάμε δυνατά. Πάμε να ταξιδέψουμε μαζί.

Down River. Φινάλε εβδομάδας, 24 λεπτά μετά τις 9. Βραδιά Παρασκευής. Μπροστά μας το Σαββατοκύριακο και από ό,τι έβλεπα και άκουγα, είχαμε κίνηση στις εξόδους. Πολύ εκδρομής, να περάσετε όμορφα στις αποδράσεις σας, στις διακοπές σας. Χρόνο με τους αγαπημένους σας, χρόνο με τον εαυτό σας και χρόνο στη θάλασσα. Είναι καλοκαίρι, περάστε όσο καλύτερα γίνεται. 6-9-51-904-904 κατά Viber μηνύματά σας. Πολλά φιλιά σε όλους, σας ευχαριστώ για τα λόγια σας, για τα μηνύματά σας. We are... Πάμε στο πρώτο μας διάλειμμα των και μισή και αμέσως μετά επιστρέφουμε.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, να πούμε, που γιορτάζει. Και έχουμε και φωτογραφία εδώ από την Αγία Μαρίνα εκεί κοντά στο Λαγονίσι, σε ένα πολύ όμορφο πανηγυράκι που μας στέλνει εδώ ο Δημήτρης. 14 λεπτά πριν τις 10. Καλοκαιρινή βραδιά Παρασκευής. Τι ωραία που ακούγεται. Καλοκαιρινή βραδιά Παρασκευής. Και τι ωραία που είναι. Είμαστε μαζί, ταξιδεύουμε παρέα με φίλους παρέα. Θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Λιγότερα λόγια τις Παρασκευές. Περισσότερες μουσικές. Έτσι πρέπει. Κλείσιμο εβδομάδας. Τριπ το θέμα. Εδώ στους 90,4. 6-9-51-904-904, αν θέλετε κάτι να μας πείτε. Να μας στείλετε φωτό, όπως και ο Δημήτρης. Από πού είστε αυτή τη στιγμή. Πού βρίσκεστε. Στείλτε μας καμιά παραλία να τρελαθούμε.

Καλησπέρα στα παιδιά στο Δρέπανο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει. Είναι μαγικά, δεν έχω να πω τίποτα. Γκάντια, Βιβάρι, Πλάκα, απίστευτο τόξο. Δεν έχουμε καληνύχτες, έχουμε μουσικές μέχρι τα μεσάνυχτα. Όπως κάθε Παρασκευή, λιγότερα λόγια. Trip, Time, Won't Wait, Allo, Fly With Me, Manifesto, Gates of Babylon και πολλά πολλά ακόμη. Δώστε ένταση, περάστε όμορφα, ακούτε Πειραιά.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Wonderful people.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμο εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

coolest freaks. Honestly, I'm

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

Τζούλη.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.